0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

Ονειρεύτηκα πως είχα χάσει την αναπνοή μου. Δεν ήξερα αν ήμουν νεκρός ή ζωντανός. Έβλεπα ανθρώπους γύρω μου. Όλοι προσπαθούσαν να με σώσουν. Όποιος μου έδινε το χέρι του, το κρατούσα σφιχτά. Τις νύχτες ανέβαινα στο ποδήλατο και έτρεχα να σε προλάβω. Στο λόφο που καθόμασταν και κοιτούσαμε τον κόσμο, εσύ δεν προλάβες να γίνεις αυτό που ήθελες και εγώ έγινα κάτι άλλο από αυτό που σου έλεγα. Άνοιγα το στόμα μου και έφτανα στον ουρανό. Κοντά σου, μου είπες, εκτίμησε τον εαυτό σου. Συγχώρεσέ τον.

του έκανα. Αυτή τη φορά το έκανα. Οριστικά. Για μένα. Έβγαλα τους ορούς από τα χέρια και περπάτησα. Και όταν βγήκα έξω, είδα το πιο ωραίο απόγευμα της ζωής μου. Για πρώτη φορά. Είδα το πιο ωραίο απόγευμα.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

won't tell. Knock one, two. One, two. One, two, three.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών?
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Repetiate acum.
1: Eu după aia am scurt un idee. Για τα οποία ασχολείται ίδια, 24 ώρες μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

Cause most of us are bitter over someone setting fire to our

0: μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
1: Σαλαπάτα! Ωραία, ωραία! Ελάτε για να χαλαρώσουμε, ας γελάσουμε!
2: Χαχα!
1: Κι άλλη μία!
2: Χαχα!
1: Σαλαπέτα! Ωραία, ωραία! Λοιπόν, ελάτε να χορέψουμε τώρα!

όμως, όμως, όμως, μαζί με τη μουσική. Όμως, όμως, όμως, μαζί με τη μουσική. Καλά, γεια.

Madonna, quindi manca freddo

δεν ακούει τη σαρκούδα στον καημό. Έχει εκείνη πιο μεγάλο πρόβλημα, πιο σοβαρό. Δεν μπορώ να κάνω φίλους, είμαι μόνη πάνω εδώ. Εσείς ζείτε στο χορτάρι κι εγώ ζω στον ουρανό. Αν θα άλλαζε ευχαρίστως το μακρύ μου το λαιμό, με το σώμα της αρκούδας.

0: βαρκούδα καφετή, που έχω κάτι να σου πω. Αχ, κανείς δεν εκτιμάει ότι έχει φυσικό. Παρναλή μου καμηλό, σκύψε λίγο να σου πω. Αχ, κανείς δεν εκτιμάει ότι έχει φυσικό. Αχ, κανείς δεν εκτιμάει ότι έχει.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.

όταν να χαλεί ένα πίδι πάνω από το κουνουπίδι. Μπαφ και πέφτει ένα πίδι σαν ο κόσμος να χανόταν. Διάλυσε το κουνουπίδι.

στα κλαδιά. Λα λα λα λα λα.

0: σηκώνουν, φουσκώνουν, μπαλόνια μοιάζουν. Βρίσκουν νερό και εκεί φωλιάζουν. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψαρά, λαμπούνια με ουρά. Λεμόνο ψαρά, δεν βρίσκει στα κλαδιά. Λαλα.

0: τα ζουλίξεις δεν βγάζουν ζουμί. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψαρά δεν βρίσκεις τα κλαδιά.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τρεις είναι οι μοίρες, τρεις κι αυτές, κι οι τρεις αφράτες τρουμπουλές, με γέλιο γαργαρό γελού και νιώθεις να σε γαργαλού. Μάνα και κόρες τρεις τρελές, μάγισσες τρεις κι τρεις καλές, όταν στο δρόμο σου τις δεις, σκάνε στα γέλια και οι τρεις.

σοβαρευτεί. Η μια την άλλη ναι κοιτά και ξεκαρδίζονται ξανά.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά

0: Διηγείται στη γραμμή του Σι και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας γιατί θέλουμε να σας ενημερώσουμε για ένα φοβερό στοίχημα. Ο Φίλιος Φογκ Άγγλος, gentleman, αποφάσισε να στοιχηματέψει όλη του την περιουσία 20.000 λίρες. Ό,τι θα τα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Ναι, καλά ακούσατε, το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρουν? Θα σας ενημερώσουμε για τις νέες εξελίξεις.

0: Fight addiction, break the chains.
1: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
2: Ήρθε η στιγμή να ακουστούμε πέρα ως πέρα. Μπορεί να είμαστε μικροί και κάπως διαφορετικοί, αλλά είμαστε μεγάλοι σε ψυχή και ίσοι σε αγάπη και ζωή. Οι φωνές όλων μα όλων των παιδιών να ακούγεται πέρα ως πέρα, γιατί η κάθε τους λεξούλα φωνάζει για προσοχή και κρύβει σκέψη δυνατή.
3: Ρε μπαμπάκο, τι σε έχει πιάσει τώρα, γεννάς και πονάς?
2: Όχι Κολτήρη, μπορεί να μικραίνει η δύναμή μου, αλλά με μεγαλώνει η ψυχή μου. Και ναι, πονώ για τις ψυχές εκείνες των παιδιών που έχουν χάσει τον δρόμο τους και μπορεί να είναι κοντά μας πολύ. Εμπρός να τους αισθάνομαι όλοι μαζί, με ένα χαμόγελο πλατή και ένα λόγο σπαθί. Βάλε τα παπούτσια σου και φεύγουμε.
3: Μα δεν έχω παπούτσια ρε μπαμπάκο, το ξέχασες.
2: Μπορεί παπούτσια να μην έχεις, έχεις όμως την ελπίδα να σε αγκαλιάζει βράδυ και πρωί.
1: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

0: European School Radio, the first student radio.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Ανεβαίνω. Γεύα το συνεμόνια, πίνω το γλυκό κρασί με την κούπα τη χρυσή. Πάτα κάτα! Πάτα τα λέτε και...

την ώρα μάθει φερβέρα. Ο καυγάς άναψε για τα καλά. Και θα μαλώναν για πολύ ακόμα. Αν ένα τενεκεδάκι που τα είχε δει όλα δεν τους έλεγε: «Οι παλιοκαμινάδες τα έκαναν». Οι καμινάδες. Τι καθόμαστε λοιπόν? Να τις δώσουμε στον παλιατζή, να τις ρίξει το καμίνι στη φωτιά, να λιώσουν και να μην ξανάρθουν.

το σπουργίτι, πως τσιβάταρα, πως ήτι, τι πίτα. Hey, κάποιος φωνή του βάζει το καημένο, πως το μάζει, τι πίτα.

Proxim, είμαι κοπονά της Proxim, στη θάλασσα απ' την παραλία. Τρώει μία μεραρχία, χωρίς καθόλου δυσκολία.

τη γαργαλάνε τα σαγόνια. Τρώει επιλογές, στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαρχηγούς, τους τυμπανιστές, τα τυμπανά τους, τους άλπιχτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα, της αρέσει δηλαδή το μάσημα, και τρώει σαμαρίδε τον αρχιναβάρχον της Επομίδες. Γι' αυτό στη Βαραδουάν οι ναυαρχοί αλλάζουν χρώμα όταν βλέπουν φάλαινα με ανοιχτό το στόμα.

στη Βαραδουά οι παστιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπικες βαθιά οι σαλπιχτές, και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, τους τυμπανιστές. Τελίτσες να πέσουν στις καταπαθές. Γι' αυτό στη Βαραδουά ή αν κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει 7 εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός, αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα, τη μαδάει και ρωτάει.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του podcast μας. Είμαστε μαθητές της Β' τάξης, η Λίνα, ο Γιώργος, ο Μάρης, η Γεωργία και ο Βαγγέλης και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που χρησιμοποιούν όλοι οι γύρω μας, την ελληνική αργό, μια ιδιαίτερη κοινωνιόλεκτο με όρους στενέμπνευσμένους από το διαδίκτυο και τη τεχνολογία. Και όχι μόνο. Όμως, για να δούμε τι σημαίνουν οι φράσεις τους για πώς αλλάζει η γλώσσα ανάλογα με τη χρήση.
1: Θα δούμε σύγχρονες εκφράσεις, θα τις εξηγήσουμε και θα προσπαθήσουμε να τις μεταφράσουμε σε πιο παραδοσιακή γλώσσα. Ας ξεκινήσουμε.
2: Στο μάθημα της φιλοσοφίας μάθαμε ότι η γλώσσα δεν είναι μόνο λέξεις. Είναι βασικό εργαλείο επικοινωνίας. Ο φιλόσοφος Βίτγκενστάιν έλεγε:
3: Μη ρωτάς για το νόημα, ρώτα για τη χρήση. Με άλλα λόγια, η σημασία μιας λέξης δεν φαίνεται από την ορθογραφία της, τη φωνητική της απόδοση ή την ίδια τη λέξη αυτή καθ' αυτή.
4: Αλλά φαίνεται στον τρόπο που τη χρησιμοποιούμε καθημερινά. Σήμερα οι νέοι χρησιμοποιούν εκφράσεις που για κάποιους μπορεί να φαίνονται ακατανόητες, αλλά μέσα στο κοινωνικό τους πλαίσιο έχουν ξεκάθαρο νόημα.
2: Ξέρω ότι ακούγεται περίπλοκο, αλλά δώστε μας λίγο ακόμα χρόνο και θα το ξεδιαλύνουμε αμέσως παρακάτω. Γι' αυτό παραμείνετε μαζί μας.
0: Ας δούμε μερικές φράσεις των σύγχρονων νέων.
1: Έφαγα σκάλωμα.
5: Ενθουσιάστηκα πολύ, ασχολήθηκα πολύ με κάτι.
6: Μου έσπασε τα νεύρα.
0: Με εκνεύρισε έντονα.
2: Έλειωσα.
4: Κουράστηκα ή γέλασε υπερβολικά.
1: Το έχεις.
2: Τα καταφέρνεις πολύ καλά.
1: Αυτό είναι cringe.
4: Είναι ντροπιαστικό ή αμήχανο.
1: Τώρα, ας φανταστούμε ότι ένας μαθητής λέει: Έλειωσα από το διάβασμα για το διαγώνισμα. Τι εννοεί? Μα φυσικά ότι διάβασε πολύ. Ίσως περισσότερο από όσο έπρεπε.
4: Ελπίζουμε να πήρατε μια γενική ιδέα. Αλλά μην φύγετε ακόμη. Ακολουθεί κάτι πιο συναρπαστικό. Ας παίξουμε ένα παιχνίδι λέξεων.
6: Φλεξάρω σημαίνει.
0: Δείχνω στους άλλους πόσο καλός ή καλή είμαι σε κάτι.
4: Δηλαδή, στον παραδοσιακό λόγο, δείχνω τα επιτεύγματά μου.
1: Παράδειγμα, ο Κώστας φλέξαρε τη νέα του ζωγραφιά στην τάξη.
6: Ο Κώστας παρουσίασε περήφανα τη ζωγραφιά του στην τάξη. Σας δίνουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Επιλέξτε μια φράση των σύγχρονων νέων, εξηγήστε με δικά σας λόγια, προσπαθήστε να την πείτε με πιο επίσημο ή παραδοσιακό τρόπο. Δώστε το δικό σας παράδειγμα.
0: Σήμερα μάθαμε ότι η γλώσσα είναι ζωντανή και αλλάζει ανάλογα με τη χρήση. Οι νέες φράσεις των νέων μπορεί να μας φαίνονται περίεργες, αλλά έχουν νόημα και αντικατοπτρίζουν την εποχή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο.

0: Γεια σας, ο Βαγγέλης,
1: ο Θάνος,
2: ο Μάριος.
0: Στο δεύτερο επεισόδιο και πάλι μαζί σας σήμερα με μια άλλη ομάδα του τμήματός μας, Β5.
3: Χριστίνα,
4: Στέλλα,
5: Μέρη,
6: Τατιάνα,
7: Θεοδοσία.
2: Λοιπόν, έχετε ποτέ κοιτάξει μια εικόνα και νιώσετε ότι κάτι σας κρύβει?
8: Ότι σας λέει μια ιστορία, αλλά όχι ολόκληρη.
2: Τι είναι αλήθεια?
0: Σήμερα θα μιλήσουμε για την αλήθεια. Όχι όμως μόνο όπως τη συναντάμε στα βιβλία, αλλά όπως τη συναντάμε στην τέχνη.
5: Στη φιλοσοφία, η αλήθεια δεν είναι πάντα κάτι απλό, δεν είναι μόνο το σωστό και το λάθος. Υπάρχει η αντικειμενική αλήθεια, γεγονότα, δεδομένα, η υποκειμενική αλήθεια, πώς καταλαβαίνουμε εμείς τον κόσμο με βάση τις εμπειρίες και τα συναισθήματά μας.
0: Και εδώ ακριβώς έρχεται η τέχνη, ο πίνακας του Ντεκίρικο.
6: Ας φανταστούμε το πίνακα, η κατάκτηση του φιλοσόφου, του Τζιόρτζιο Ντεκίρικο. Ένα τοπίο ήσυχο, σκιές, φιγούρες ακίνητες, χώρο μεγάλη και άδειο. Τίποτα δεν συμβαίνει. Κι όμως όλα συμβαίνουν.
2: Τι μας λέει ο πίνακας?
6: Ο τίτλος μιλάει για έναν φιλόσοφο που κατακτά κάτι, όχι μια πόλη, όχι ένα θησαυρό,
5: αλλά τη γνώση, την αλήθεια.
6: Όμως η αλήθεια εδώ δεν είναι ξεκάθαρη, δεν μας δίνεται έτοιμη, πρέπει να τη σκεφτούμε.
8: Οι σκιές και η σιωπή.
5: Οι σκιές στον πίνακα δεν μας τρομάζουν. Μας κάνουν να ρωτηθούμε. Ίσως δείχνουν ότι η αλήθεια δεν αποκαλύπτεται αμέσως. Χρειάζεται χρόνο και συχνά μοναξιά. Όπως ο φιλόσοφος που σκέφτεται μόνος του.
8: Οι πολλές αλήθειες.
6: Αν ρωτήσουμε 10 ανθρώπους τι βλέπουν στο πίνακα, θα πάρουμε 10 διαφορετικές απαντήσεις. Και αυτό δεν είναι λάθος. Αυτό μας δείχνει ότι η αλήθεια μπορεί να διαβιώνεται διαφορετικά από κάθε άνθρωπο. Αυτή είναι η υποκειμενική διάσταση της αλήθειας.
0: Ποια είναι η σύνδεση με τη δική μας ζωή, βρε παιδιά?
7: Και στην καθημερινότητα δεν συμφωνούμε πάντα. Δεν βλέπουμε όλοι το ίδιο. Δεν υπάρχει πάντα μία απάντηση.
2: Η φιλοσοφία δεν μας δίνει λύσεις. Μας μαθαίνει να ρωτάμε σωστά.
8: Σήμερα λοιπόν επιχειρήσαμε να αντιληφθούμε πως όπως ο φιλόσοφος του Ντεκίρικο, έτσι και εμείς δεν κατακτούμε την αλήθεια μια για πάντα.
2: Την πλησιάζουμε, τη σκεφτόμαστε.
0: Και τη βλέπουμε κάθε φορά λίγο διαφορετικά.
8: Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη φορά.
2: Για να συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε, να προβληματιζόμαστε και να μοιραζόμαστε σκέψεις μαζί σας.
0: Μέχρι τότε, κρατήστε την περιέργεια ζωντανή.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Τι ψάχνεις, μπρο?
5: Τα μαθηματικά, ρε, πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
4: Α, εσύ τελείωσε αμαία, ρε φίλε.
5: Α, εγώ αμαία. Εσύ αμαία, ρε, που μπέδεψε την τσάντα σου με τις αδερφή σου εχθές.
6: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό.
5: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
6: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Η λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
4: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
6: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια. Μια κακή συνήθεια.
5: Ναι, ισχύει. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
4: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
6: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
4: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
6: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
5: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
4: Ούτε κι εγώ.
6: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
2: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε.
3: Τα καταστήματα που έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα δεν πρέπει να γνωρίζουν τα στοιχεία πληρωμής του πελάτη, αλλά να τα στέλνουν κρυπτογραφημένα από την τράπεζα του πελάτη στην τράπεζα του καταστήματος.
4: Πειραματικό Γυμνάσιο Πάτρας.
5: European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

Με ήθος που θες να ξέρω, καλέ Γοργόνα, δεν είχα γεννηθεί ακόμα. Κι αν δεν τη ζήσεις την ιστορία, αλλιώς τη γράφουν τα βιβλία. Που θες να ξέρω, καλέ Γοργόνα, δεν είχα γεννηθεί ακόμα. Κι αν δεν τη ζήσεις την ιστορία, αλλιώς τη γράφουν τα

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας. Είμαστε ο Άγγελος και ο Γιώργος, μαθητές Εσπερινού ΕΠΑΝ. Το σχολείο μας επισκέφθηκε τον κινηματογράφο της πόλης μας προκειμένου να παρακολουθήσουμε την ταινία του Γιάννη Σμαραγδί «Καποδίστριας». Η προβολή της ταινίας αποτέλεσε για εμάς αφορμή και έμπνευση προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτό το podcast για να αναφερθούμε στη ζωή και το έργο ενός μεγάλου Έλληνα πολιτικού. Ο κόμις Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα το 1776. Ήταν ένα από τα 8 παιδιά μιας αριστοκρατικής οικογένειας από τις παλαιότερες οικογένειες του νησιού, η οποία έπαιζε ιδιαίτερο ρόλο στα πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικά θέματα του νησιού. Το 1794 ο Ιωάννης Καποδίστριας πήγε για σπουδές ιατρικής στην Ιταλία και στη συνέχεια επέστρεψε στον τόπο του και εργάστηκε ως γιατρός. Εκείνη την περίοδο έγινε προσπάθεια επικράτησης των δημοκρατικών Γάλλων στο νησί. Λίγο αργότερα όμως η Κέρκυρα κατακτήθηκε από ισχυρές ρωσοτουρκικές δυνάμεις με αποτέλεσμα την ίδρυση το 1800 της Επτανήσου Πολιτείας, του πρώτου νεοελληνικού κράτους με πρωτεύουσα την Κέρκυρα. Στην Επτάνησο Πολιτεία ο Ιωάννης Καποδίστριας ξεκινά στα 24 του χρόνια την πολιτική του σταδιοδρομία ως γραμματέας της επικρατείας επί των εξωτερικών, των ναυτικών και των εμπορικών θεμάτων, καλλιεργώντας και αναδεικνύοντας έτσι τις οργανωτικές και διοικητικές του ικανότητες. Στην πορεία δε εξελίσσεται ως μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της ευρωπαϊκής διπλωματίας και γίνεται ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. Η συμβολή του στην οργάνωση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους υπήρξε θεμελιώδης.
2: Θα εστιάσουμε σε τρεις βασικές ενότητες. Πρώτον, την τεράστια διπλωματική του πορεία στην Ευρώπη. Δεύτερον, την ανιδιοτελή του αγάπη για την Ελλάδα. Τρίτον, την τραγικότητα της δολοφονίας του από ελληνικά χέρια με τη συμβολή των ξένων δυνάμεων. Ο Ιωάννης Καποδίστριας λοιπόν από το 1808 και για 19 περίπου χρόνια διατελεί υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας στο πλευρό του τσάρου Αλεξάνδρου του Πρώτου μετά από πρόσκληση του τελευταίου. Ως υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανεξαρτητοποίηση της Ελβετίας από τη Γαλλία και συνέταξε επίσης το Σύνταγμα της Ελβετίας. Γι' αυτό και θεωρείται πατέρας του Ελβετικού Συντάγματος και τιμάται ως εθνικός ήρωας της χώρας μέχρι και σήμερα. Σημαντική ήταν η συμβολή του στην απόφαση του Τσάρου για τη δημιουργία του Συντάγματος της Πολωνίας, αλλά και για την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων με την οποία τα Ιόνια νησιά αυτονομήθηκαν. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο απομακρύνθηκε από τον Τσάρο Αλέξανδρο Α λόγω της διαφωνίας στο ελληνικό ζήτημα. Όταν κλείθηκε να αποφασίσει ανάμεσα στην καριέρα του την προσωπική του ζωή και την Ελλάδα, η επιλογή ήταν μονόδρομος, σαφώς η Ελλάδα. Φτάνοντας λοιπόν σε μια ρημαγμένη Ελλάδα, ξεκινά θέτοντας τις βάσεις της διοίκησης, ιδρύει σχολεία και την πρώτη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων και αναδιοργανώνει την οικονομία, ιδρύει την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα και εισάγει τον Φοίνικα ως εθνικό νόμισμα. Εισάγει την καλλιέργεια της πατάτας και σώζει τον πληθυσμό από το λοιμό, ενισχύει την δημόσια υγεία και εφαρμόζει αυστηρά μέτρα καραντίνας για την αντιμετώπιση πανόλης που αφάνιζε τον πληθυσμό της χώρας. Ιδρύει το πρώτο ορφανοτροφείο της χώρας στην Έλληνα και παίρνει μέτρα ανακούφισης και ενίσχυση για τους απόρους. Αυτές ήταν κάποιες από τις δράσεις του για την ενίσχυση του νεοσυστατού ελληνικού κράτους. Πάνω όμως και πρώτα απ' όλα Η στόχευση του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια ήταν να απελευθερώσει την στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από τους Τούρκους και τους Αιγύπτιους και να μεγαλώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα σύνορα του νεοσύστητου στο κράτους. Έτσι, στις 3 Φεβρουαρίου του 1830 υπογράφεται το πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας της Ελλάδας από την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία, οι οποίες και αναγνώρισαν το νεοσύστητο ελληνικό κράτος, τα σύνορα και το πολίτευμά του. Η προσπάθεια όμως της Καποδίστρια να κάνει την Ελλάδα έναν εξάρτητο ευρωπαϊκό κράτος οδήγησε ταυτόχρονα στην δημιουργία εχθρών, κάποιοι από τους οποίους ήταν οι πολιτικοί του αντίπαλοι λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων. Έτσι, το πρωί της Κυριακής, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831, στο Ναύπλιο, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, ο Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονείται από τους Μαυρομιχαλαίους, βυθίζοντας τη χώρα στο πένθος.
1: Η σωρός του μεταφέρθηκε από τον αδερφό του Αυγουστίνο στον τάφο του πατέρα τους, στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας, στην πόλη της Κέρκυρας, έως και σήμερα. Το Μουσείο Καποδίστρια, κέντρο καποδιστριακών μελετών, βρίσκεται στην Κουκουρίτσα, στο οικογενειακό τμήμα Καποδίστρια, στη Μέση Κέρκυρα. Στην ιστοσελίδα του Μουσείου διαβάζουμε ότι οι βασικοί πυλώνες της ζωής του Καποδίστρια υπήρξαν η απαρέγκλητη προσήλωση στο πατριωτικό καθήκον, η επιμονή και μεθοδικότητα στην εφαρμογή του νόμου και η απόλυτη πίστη στη Θεία Πρόνοια. Εμείς πάλι συμπληρώνουμε ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ένας άνθρωπος που δίδαξε ήθος, πατριωτισμό και που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για κάθε πολιτικό που θέλει να λέγεται άνθρωπος.
3: Και αυτή είναι η Ντενεκενούπολη!

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Κερδίσατε τα αναφορτηγό σοκολάτα. Σιγά μην χαλάσω τα δόντια μου.
4: Μη πιστεύεις ότι ακούς ό,τι βλέπεις στο διαδίκτυο.
5: Ασφάλεια για όλους.
6: Μη πειραχωγείτε.
7: Όταν διαβάζουμε, το μυαλό μας βγάζει φτερά. Όταν γράφουμε, τα δάχτυλά μας τραγουδούν. Οι λέξεις είναι ήχοι από τύμπανα και φλάουτα στη σελίδα. Καλύφωνα πουλιά που πετούν ψηλά. Ελέφαντες που σαλπίζουν, ποτάμια που κυλούν. Καταράκτες που ξεχύνονται, πεταλούδες που στροφιλίζονται ψηλά στον αέρα. Οι λέξεις μας καλούν να χορέψουμε. Ρυθμούς, στίχους, χτυποκάρδια. Παλιές ιστορίες και νέες, φανταστικές και αληθινές. Είτε είσαι στο σπίτι ασφαλής, είτε τρέχεις να περάσεις τα σύνορα για μια άλλη χώρα και μια ξένη γλώσσα, οι ιστορίες και τα ποίηματα σου ανήκουν. Όταν μοιραζόμαστε λέξεις, οι φωνές μας γίνονται η μουσική του μέλλοντος, ειρήνη, χαρά και φιλία, μια μελωδία ελπίδας.
8: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

λες. Κι όποιος πει ξανά πως το είπα, θα λέει υπερβολές. Το καρφί θα βρει τον τρόπο να το πει σιγά να μην του καίγεται καρφί.

0: στο European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ο σκύλος λέει τις γάτες.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

Η σχολική διαμεσολάβηση είναι ένας πιο έρημος και όριμος τρόπος να λύνονται καυγάδες και παρεξηγήσεις ανάμεσα στους μαθητές. Βοηθάει να μάθουμε να μιλάμε καλύτερα μεταξύ μας, να καταλαβαίνουμε ένα στον άλλο και να βρίσκουμε λύσεις χωρίς φωνές και ένταση. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος να αποφεύγεται η βία στο σχολείο, γιατί όταν δύο άτομα έχουν θέμα, μπορούν να το συζητήσουν σε έναν ασφαλή χώρο, με τη βοήθεια συμμαθητών που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά, γι' αυτό δηλαδή των διαμεσολαβητών.

Η διαμεσολάβηση συνδέεται με τα προγράμματα αγωγής υγείας και τα εργαστήρια δεξιοτήτων, όπου εκπαιδεύονται οι νέοι διαμεσολαβητές και γίνεται γνωστή σε όλη τη σχολική κοινότητα, ώστε να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όποιος τη χρειάζεται.

Προϋποθέσεις διαμεσολάβησης. Πρώτα γίνεται μία εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση, όπου οι μαθητές μαθαίνουν πώς να βοηθούν σωστά και με καλή διάθεση για να προσφέρουν πραγματικά στη σχολική κοινότητα.

Οι διαμεσολαβητές δουλεύουν πολύ πάνω στην ενεργητική ακρόαση και στην συναίσθηση, μέσα από διάφορα εργαστήρια και δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να ακούν προσεκτικά και να μπαίνουν στη θέση του άλλου. Γίνεται και μια οικογενειακή ενημέρωση, ώστε όλοι να ξέρουν τι ακριβώς είναι η διαμεσολάβηση και πώς βοηθάει τα παιδιά που έχουν κάποιο πρόβλημα.

0: Πρέπει να τηρούνται κάποιοι βασικοί κανόνες, όπως ο σεβασμός, το να εστιάζουμε στο πρόβλημα και όχι στο άτομο, και το απόρριτο, ώστε να δημιουργείται ένα ασφαλές και ήρεμο κλίμα για όσους συμμετέχουν. Υπάρχει επίσης ενημέρωση όλης της σχολικής κοινότητας, ώστε να ξέρουν όλοι ότι υπάρχει η διαμεσολάβηση και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν όταν χρειάζεται. Τέλος, χρειάζεται να οριστούν ο χώρος και ο χρόνος, δηλαδή πού και πότε θα γίνεται η διαδικασία. Με λίγα λόγια, μαθαίνουν να ακούν προσεκτικά και να μπαίνουν στη θέση του άλλου. Υπάρχει επίσης ενημέρωση όλης της σχολικής κοινότητας, ώστε να ξέρουν όλοι ότι υπάρχει διαμεσολάβηση και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν όταν χρειάζεται.
1: Διαδικασία. Οι δύο μαθητές διαμεσολαβητές υποδέχονται τα παιδιά που είχαν τον καυγά και τα βάζουν στην αίθουσα διαμεσολάβησης. Μετά, συστήνονται και τους εξηγούν τους βασικούς κανόνες που όλοι πρέπει να δεχτούν για να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία. Ακούν προσεκτικά και τις δύο πλευρές χωρίς να διακόπτουν και αν χρειαστεί επαναδιατυπώνουν αυτά που υπόθηκαν για να βεβαιωθούν ότι όλοι κατάλαβαν σωστά. Δεν λένε οι ίδιοι τη λύση να ακολουθούν, ούτε ψάχνουν ποιος φταίει. Δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Δίνουν χρόνο στα παιδιά να εκφραστούν, να πούν πώς νιώθουν και να προσπαθήσουν να δουν την κατάσταση από τη μεριά του άλλου, για να αναπτυχθεί ενσυναίσθηση. Τα παιδιά που είχαν τη διαφωνία ενθαρρύνονται να βρουν μόνο τους τη λύση, που να είναι εντάξει και για τους δύο. Στο τέλος, υπογράφουν ένα μικρό συμβόλαιο που γράφουν εάν το θέμα λύθηκε ή αν χρειάζεται άλλη συνάντηση. Αν δεν έχει λυθεί πλήρως, συμφωνούν να ξαναβρεθούν.

Ωφέλη της διαμεσολάβησης. Με τη σχολική διαμεσολάβηση κερδίζουν όλοι. Τα παιδιά που τσακώθηκαν, οι συμμαθητές που είναι διαμεσολαβητές, αλλά και οι καθηγητές και οι γονείς. Μικροκαυγάδες λύνονται πριν γίνουν μεγάλο θέμα και έτσι αποφεύγεται η βία μέσα στο σχολείο. Το αποτέλεσμα, τα παιδιά νιώθουν πιο ασφαλή και πιο άνετα στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει ηρεμία και δεν κουβαλάς άγχος ή στεναχώρια από τσακωμούς, οι σχολικές επιδόσεις βελτιώνονται, γιατί μπορείς να συγκεντρωθείς καλύτερα. Επίσης, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται τον άλλον, να είναι πιο υπεύθυνα και πιο ευαισθητοποιημένα. Η επικοινωνία γίνεται πιο αληθινή και ο διάλογος αντικαθιστά τους καυγάδες. Και το καλύτερο, όλες αυτές οι αξίες δεν μένουν μόνο στο σχολείο, τα παιδιά τις παίρνουν μαζί τους στο σπίτι και στις παρέες τους. Έτσι αναπτύσσουν καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες, δεν απομονώνονται

0: τόσο...
1: Παπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει.
2: Μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίδι.

0: babaku πεινάω.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: Ρε παιδιά, τι ακούμε?
1: Ειδοποιών σχολείο radio. Ειδοποιών σχολείο radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
4: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
3: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
4: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
3: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
4: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της Τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
3: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
4: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.
5: Είναι σημαντικό να μην δίνουμε τους αριθμούς και τις πληροφορίες των πιστωτικών μας καρτών σε αγνώστους, εκτός από την τράπεζά μας.
6: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτόν τον αέρα μακριά, να αλλάζει αργά.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Δεύτερον, η πυγωγείο κοιμήνων. Όταν το μυαλό και το σώμα μπερδεύονται, αλλά η καρδιά καταλαβαίνει. Συνέντευξη με την κυρία Σοφία, μητέρα παιδιού με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Καλημέρα κυρία Σοφία.
2: Καλημέρα σας.
1: Σας καλέσαμε στο σχολείο για να σας κάνουμε ερωτήσεις για το παιδάκι σας που έχει το μυαλουδάκι λίγο μπερδεμένο.
2: Ναι.
1: Θα μας απαντήσετε.
2: Βεβαίως.
1: Okay. Τα παιδιά θα σηκώνονται και με τη σειρά θα σας ρωτάνε αυτά που θέλουν. Καλά.
2: Ωραία.
3: Είμαι ο Στέφαν. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς το λένε.
2: Τον λένε Βασίλη.
3: Είμαι η Μαριαλένα. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο χρονών είναι.
2: Είναι 7.
3: Είμαι ο Δημήτρης. Ήθελα να σας ρωτήσω. Πηγαίνει σχολείο.
2: Ναι, πηγαίνει.
4: Πώς τη λένε τη βασκάρα του, τι σχολείο πηγαίνει?
2: Την κυρία του τη λένε κυρία Τάνια και πηγαίνει στο ειδικό σχολείο Αγίου Αθανασίου.
1: Τι σημαίνει ειδικό σχολείο Αγίου Αθανασίου? Τι σημαίνει ειδικό σχολείο?
4: Και με λένε Θεοφάνης.
2: Ειδικό σχολείο είναι ένα σχολείο το οποίο πηγαίνουν κάποια παιδιά που έχουν λίγο μπερδεμένο μυαλό, κάποια άλλα παιδιά που μπορεί να είναι σε αμαξίδιο.
1: Τι σημαίνει αμαξίδιο?
2: Είναι το καροτσάκι αυτό που μπαίνει πάνω το παιδί, το οποίο δεν μπορεί να κινείται. Με τα ποδαράκια του.
1: Αχα.
2: Και αυτό βοηθάει.
3: Είμαι η Μαρθαλένα. Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί δεν έρχεται στο δικό μας σχολείο, αφού εσείς δουλεύετε εδώ?
2: Γιατί ο Βασίλης έχει το μυαλουδάκι του λίγο μπερδεμένο και δεν μπορεί να έρθει σε αυτό το σχολείο. Πρέπει να πηγαίνει εκεί, στο σχολείο του Αγίου Αθανασίου.
1: Τι μαθαίνουν σε αυτό το σχολείο, ξέρετε, ή να μιλήσουμε με το σχολείο να μας πούνε?
2: Μαθαίνουν διάφορα, ζωγραφίζουν και κάνουν λογοθεραπείες. Εργοθεραπείες, έχει φίλους, παίζει με τους φίλους.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος. Έχει φίλους.
2: Έχει φίλους. Έχει το Δημήτρη, έχει το Γιουσούφ, έχει τον Πρόδρομο. Έχει φίλους και συμμαθητές εκεί στο σχολείο. Έχει τη Σοφία.
3: Είμαι η Όλγα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μπορεί να διαβάσει, μπορεί να ζωγραφίσει. Μπορεί να κάνει κατασκευές.
2: Μπορεί να κάνει κατασκευές με τη βοήθεια ή της μαμάς ή και μόνος του κάποιες φορές. Δεν μπορεί να γράψει ακόμη μόνος του.
5: Τον
2: βοηθάμε και εμείς και οι κυρίες όλοι. Δεν μπορεί να διαβάσει.
3: Πώς το λένε το όνομά του?
2: Είναι ο Βασίλης.
1: Τι θέλεις να ρωτήσεις?
3: Του αρέσει η μουσική.
2: Του αρέσει πάρα πολύ η μουσική.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι?
2: Το αγαπημένο του τραγούδι είναι τα παιδικά. Τα πέντε παπάκια.
3: Είπε η Μαριά, θέλω να σας ρωτήσω, ποιο είναι το αγαπημένο του παιχνίδι?
2: Το αγαπημένο του παιχνίδι είναι τα αυτοκινητάκια. Του αρέσει να παίζει με τις νερόφουσκες.
1: Σαπουνόφουσκες.
2: Τις σαπουνόφουσκες, ναι. Του αρέσει να παίζει με τα παιδάκια. Του αρέσει το κυνηγητό.
1: Μάρθα, έχεις και εσύ κάτι να ρωτήσεις? Είμαι.
3: Είμαι η Μάρθα. Τι του αρέσει πιο πολύ να κάνει?
1: Εκτός από το παιχνίδι, τι άλλο του αρέσει λοιπόν να κάνει πολύ?
2: Του αρέσει πολύ να συμμαζεύει τα πράγματά του. τα πράγματα αλωνών.
1: Στο σπίτι μόνος του είναι ή έχετε και άλλα παιδάκια?
2: Στο σπίτι έχω άλλα 3 παιδάκια, στο σύνολο 4 με τον Βασίλη. Του αρέσει η παρέα των παιδιών.
3: Έχω μπερδεμένο μυαλό.
1: Έχουν μπερδεμένο μυαλό
2: και τα... μπερδεμένο μυαλό, τα άλλα του τα αδέρφια.
1: Παίζουνε με τον Βασίλη?
2: Παίζουνε πολύ με τον Βασίλη. Η μία αδερφή του έχει και μωράκι.
1: Αχα.
2: Και του αρέσει πολύ το μωράκι, το φυλάει, το κάνει αγκαλίτσες.
1: Είναι και θείος δηλαδή ο Βασίλης.
2: Είναι και θείος ο Βασίλης, μικρός.
1: Μικρός θείος. Και ο Θάνος Μύρωνας θέλει κάτι να ρωτήσει.
3: Είμαι ο Θάνος Μύρωνας. Πού τα καταφέρνει καλά?
1: Πού τα καταφέρνει πολύ καλά σε αυτό που κάνει?
2: Να τρώει πολύ καλά. Του αρέσει πολύ το φαγητό. Του αρέσει να περπατάει πολύ.
3: Του αρέσει να παίζει.
2: Του αρέσουν οι βόλτες. Του αρέσουν οι κατασκευές.
1: Και τα καταφέρνει σε ποια κατασκευή?
2: Τα καταφέρνει στο να κόψει χαρτάκια, να πάρει την κόλλα και να κολλήσει διάφορα χαρτάκια πάνω σε ένα άλλο χαρτί.
1: Αχα.
2: Του αρέσει πολύ. Του αρέσει να κάνει παζλ.
3: Πού είμαι η Ελεάνα, πού δυσκολεύεται πολύ?
2: Δυσκολεύεται να μιλήσει. Δυσκολεύεται σε πολλούς τομείς. Στην τουαλέτα όταν πάει, παρόλο που το καταλαβαίνει και θέλει να πάει, δυσκολεύεται να φορέσει τα ρούχα του μετά. Δυσκολεύεται λίγο να φορέσει τον μπουφάν του, λίγο τα παπούτσια του.
1: Όταν τρώει δυσκολεύεται?
2: Όχι, δεν δυσκολεύεται, τρώει μόνος του και τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά.
1: Αφού λοιπόν δεν μπορεί να μιλήσει,
3: πώς καταλαβαίνετε να κλαίει και να είναι χαρούμενος?
1: Πώς καταλαβαίνετε πότε είναι στεναχωρεμένος και πότε είναι χαρούμενος?
2: Όταν είναι στεναχωρεμένος κατσουφιάζει και κλαίει. Όταν είναι χαρούμενος γελάει.
1: Όταν θέλει κάτι, πώς το καταλαβαίνετε?
2: Με πιάνει το χέρι μου και μου δείχνει αυτό που θέλει. Να του το δώσω.
3: Είμαι ο Σταύρος, να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να φάει μόνος του?
2: Μπορεί να φάει μόνος του και τα καταφέρνει πολύ καλά. Διαλέγει και το φαγητό του μόνος του.
3: Ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό?
2: Το αγαπημένο του φαγητό...
1: Η Ολυμπία ήθελα να σας το ρωτήσει αυτό.
2: Ναι, είναι πολλά τα αγαπημένα του φαγητά. Τρώει φακές, τρώει φασόλια, πανακόριζο, μακαρόνια, σούπες. Oh. Ναι.
1: Και η Μαρία θέλει να ρωτήσει κάτι τώρα. Είμαι
3: η Μαρία.
1: Θα μπορούσε.
3: Θα μπορούσε να έρθει εδώ, να έρθει στο δικό μας σχολείο, να το γνωρίσουμε και να μας γνωρίσει.
2: Θα μπορούσε μία μέρα να έρθει εδώ ως επισκέπτης, να δει εσάς.
1: Θα χαρούμε πολύ
2: και
1: λοιπόν.
2: Και να το γνωρίσετε.
1: Θα χαρούμε πολύ, ναι. Το περιμένουμε. Θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι άλλο.
3: Θα το περιμένουμε πώς και πώς. Ναι, πάντα έχει μπερδεμένο
2: μυαλό σας. Γιατί έχει τον έκανα Θεό.
3: Σας ευχαριστούμε που ήρθατε να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας.
2: Παρακαλώ.
5: different faces, mess.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Στο διαδίκτυο βρίσκουμε πληροφορίες.
5: Διασκεδάζουμε και επικοινωνούμε με τους φίλους.
6: Όμως για να είμαστε ασφαλείς,
7: μπαίνουμε σε ιστοσελίδες που γνωρίζουμε.
8: Είμαστε ευγενικοί
9: στα μηνύματα που στέλνουμε.
10: Μιλάμε σε ανθρώπους που γνωρίζουμε.
11: Λέμε σε κάποιον μεγάλο αν κάποιος μας ενοχλεί.
12: Έτσι το

0: Στη ζωή υπάρχουν όρια. Στο ίντερνετ επίσης. Χρόνο άλλο μην ξοδεύεις. Κοίτα μην κολλήσεις. Η τεχνολογία εθίζει.
1: Η τεχνολογία εθίζει.
2: Η τεχνολογία εθίζει.
1: Χρησιμοποίησε την με μέτρο και υπευθυνότητα.
0: Στη ζωή υπάρχουν όρια. Στο ίντερνετ επίσης.
2: Η τεχνολογία εθίζει.
0: Χρόνο άλλο μην ξοδεύεις. Κοίτα μην κολλήσεις.
3: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

καλοκαίρι, ταξίδια, θάλασσα, η πιο γλυκιά και ξεκούραστη ανάμνηση. Ένα αργοπορημένο πρωινό ξύπνημα. Μια φωνή από το δίπλα δωμάτιο που σου προξενεί μια περιέργεια. Ύστερα, ανοίγεις την πόρτα γουροξυπνημένος και το πρώτο πράγμα που βλέπεις, ένα ποτήρι παγωμένο γάλα πάνω στο τραπέζι και η φωνή της μαμάς να λέει «Πιο αργά την επόμενη φορά». Και έπειτα, ετοιμάζεσαι στα γρήγορα και βγαίνεις έξω να κάτσεις κάτω από το ζεστό ήλιο. Και κάθεσαι τόσο πολύ που νιώθεις να καίγεσαι ολόκληρος. Μα δεν σε νοιάζει, γιατί αμέσως γίνεσαι ένα με τη θάλασσα την καλοκαιρινή και σβήνεις. Και τέλος. Το βράδυ. Το βράδυ που βρίσκεσαι στην παραλία με φίλους και κοιτάτε τον καθαρό, ξάστερο ουρανό και ονειρεύεστε. Ονειρεύεστε ασταμάτητα και δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό είναι το ταξίδι για μένα.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια! Τα γυμνασίου! Ακούς, πάμε!
2: Σκρολάρω στο κινητό, βλέπω πολέμους και βία. Και μετά
3: στο καπάκι, influencers και γελία. Ο κόσμος καίγεται και εμείς στην κοσμάρ μας. Ψάχνουμε wifi να αποστάρουμε τη φόρ μας.
1: Σύνορα κλειστά, θαλάσσες γίναν τάφικοι. Μεγάλοι υπογράφουνε με ακριβό μελάνι στο ραπ. Μας λένε μάθε ιστορία, μα ιστορία γυρνά. Και εσύ κοιτάς την οδόνη γνωσκυλά.
4: Δεν με νοιάζει τι χρώμα, ούτε ποιο θεό μιλά. Αν πονάς πονάω, αδερφέ μου μη ρωτάς. Η αλληλεγγύη δεν είναι λέξη στο χαρτί.
1: Όχι.
4: Είναι να δίνεις το χέρι πριν η βάρκα ανατραπεί.
1: Πάμε.
5: Αν δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα.

0: Στο μοναδί συνοφιλίο,
1: τσεκ. Το κόβα απλώς παλιά και ταιριάζει γάντι. Κι ας μη φορούσε κούκουλα κι ας μην είχε διαμάντι. Άκου, αν ξέρω γλώσσες, φυσική και χημεία, μα δεν νιώθω τον άλλο. Καμία ουσία.
2: Με κάνει φιγούρα. Δεν ψάχνει το συμφέρον μες στην καλαμπούρα. Δεν χαίρεται στο άδικο, γουστάρει την αλήθεια. Στέκεται δίπλα σου, κόβει τη συνήθεια.
3: Πάντα στέγει, όλα τα ανέχεται.
0: Όλα.
3: Πάντα ελπίζει, ακόμα κι όταν πέσει την πόρα. Είναι η μόνη δύναμη που μένει στο τέλος. Η αγάπη είναι ασπίδα, δεν είναι βέλος.
0: Και άφησε τα πάντα, χωρίς αγάπη, με κύβαλ να αλλάζουν. Πίστε, ελπίδα, αγάπη, μίζονται τούτη αγάπη.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ορίσατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα θίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, την ψυχική υγεία. Θα δούμε πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες και το διαδίκτυο.
1: Καλημέρα και από εμένα. Θα αρχίσουμε με το πώς το διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Κάθε πρωί, μόλις ξυπνάμε, κοιτάμε το κινητό. Τα social media είναι πια το πρώτο πράγμα που βλέπουμε και το τελευταίο πριν κοιμηθούμε. Αλλά πώς επηρεάζει αυτό την ψυχική μας υγεία? Σήμερα, στο επεισόδιο «Η ζωή μετά τα likes», θα μιλήσουμε για τη σχέση μας με τα κοινωνικά δίκτυα, τις καλές και τις κακές πλευρές και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε με υγιή τρόπο. Μαζί μας, ο ψυχολόγος κύριος Παπαδόπουλος, ο Μάριος και η Ιωάννα.
0: Ας ξεκινήσουμε με τον Μάριο και την Ιωάννα. Πώς είναι για εσάς η καθημερινή χρήση στα social media?
2: Εγώ τα χρησιμοποιώ συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου αρέσει να βλέπω τι κάνουν οι φίλοι μου, αλλά πολλές φορές νιώθω ότι έχουν πιο ενδιαφέρουσα ζωή από μένα.
3: Κι εγώ το ίδιο. Όταν βλέπω φωτογραφίες από ταξίδια ή τέλειες ζωές, με πιάνει άγχος, αλλά ταυτόχρονα τα social media είναι και ο τρόπος μου να επικοινωνώ με φίλους.
0: Αυτή η αντίφαση είναι κάτι που βιώνουν πολλοί νέοι. Χαρά και άγχος ταυτόχρονα.
1: Κυρία Παπαδόπουλε, γιατί τα social media μας επηρεάζουν τόσο έντονα?
4: Κάθε φορά που λαμβάνουμε ένα like ή σχόλιο, ο εγκέφαλος απελευθερώνει την ντοπαμίνη, την ορμόνη της χαράς. Έτσι νιώθουμε ικανοποίηση. Όμως όταν αυτή η επιβεβαίωση δεν έρχεται, νιώθουμε απογοήτευση ή άγχος. Η συνεχή σύγκριση με τους άλλους μπορεί να μειώσει την αυτοεκτίμηση, ειδικά στους εφήβους που διαμορφώνουν ακόμα την ταυτότητά τους.
2: Δηλαδή είναι φυσιολογικό να επηρεάζουμε από τα likes?
4: Απολύτως. Δεν είναι αδυναμία, είναι ανθρώπινο. Το σημαντικό είναι να το αναγνωρίζουμε και να βρίσκουμε ισορροπία.
3: Παρ' όλα αυτά, τα social media έχουν και καλά. Έχω γνωρίσει άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα. Έχω μάθει πράγματα που δεν θα μάθαινα αλλιώς.
4: Ακριβώς. Αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, είναι εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης και έμπνευσης. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αντικαθιστούν την πραγματική επαφή ή όταν μας κάνουν να νιώθουμε ανεπαρκείς.
0: Οπότε το κλειδί είναι η ισορροπία, όχι η απόρριψη.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, τι μπορούμε να κάνουμε για πιο υγιή χρήση?
4: Πρώτον, θέστε όρια στη χρήση. Δεύτερον, ακολουθήστε λογαριασμούς που σας εμπνέουν. Τρίτον, κάντε μικρά διαλύματα ψηφιακή αποτοξίνωση. Και τέλος, να θυμάστε ότι η αξία σας δεν μετριέται σε likes.
2: Εγώ άρχισα να αφήνω το κινητό μακριά πριν κοιμηθώ. Κοιμάμαι πολύ καλύτερα.
3: Κι εγώ κάνω offline μέρες. Αντί να χαζεύω στο κινητό, βγαίνω με φίλους και η διάθεσή μου βελτιώθηκε.
0: Τα social media μπορούν να μας συνδέσουν ή να μας απομονώσουν. Εξαρτάται από τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Η ψυχική μας υγεία αξίζει περισσότερα από ένα like. Ευχαριστούμε τον Μάριο, την Ιωάννα και τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία και πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες.
0: Επιστρέψαμε και έχουμε μαζί μας τον Κώστα, τον Ντίνο και τον Ανέστη να μας πούν πώς επηρεάζουν οι τέχνες στην ψυχική υγεία.
4: Γεια σας και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το πώς μέσα από τις τέχνες μπορούμε να εκφράσουμε την ψυχική μας υγεία. Ας ξεκινήσουμε με τη μουσική.
5: Η μουσική έχει τεράστια επίδραση στη διάθεσή μας, είτε ακούμε το αγαπημένο μας τραγούδι, είτε παίζουμε ένα όργανο. Η μουσική μας βοηθάει να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, να χαλαρώσουμε και να νιώσουμε καλύτερα.
2: Επόμενη τέχνη είναι η ζωγραφική. Η ζωγραφική δεν είναι απλώς χρώματα σε ένα χαρτί ή σε έναν καμβά. Είναι η απόπειρα να βγάλεις προς τα έξω ό,τι συμβαίνει μέσα σου. Μέσα από εικόνες, σχήματα και γραμμές μπορείς να πεις την ιστορία σου. Ακόμα και αν δεν ξέρεις πώς να την εκφράσεις με λόγια, δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης. Το να ζωγραφίσεις ή να σχεδιάσεις ή να χρωματίσεις είναι μια διαδικασία ηρεμίας, συγκέντρωσης και σύνδεσης με τον εσωτερικό σου κόσμο.
4: Συνεχίζουμε με μια ακόμα τέχνη που είναι ο χορός.
5: Ο χορός είναι ο πιο φυσικός τρόπος να εκφραστούμε. Είναι το σώμα που παίρνει το λόγο όταν το σώμα σωπαίνει μέσα. Από την κίνηση μπορούμε να αφήσουμε πίσω εντάσεις, φόβους και μπλοκαρισμένα συναισθήματα. Να νιώσουμε ελεύθεροι, να νιώσουμε ζωντανοί. Δεν έχει σημασία αν χορεύεις καλά, σημασία έχει ότι κινείσαι, ότι επιτρέπεις τον εαυτό σου να νιώσει, να απελευθερώσει και να χαρεί.
4: Ας συνεχίσουμε με την τελευταία μας τέχνη, τον αθλητισμό.
2: Ο αθλητισμός είναι πολλά περισσότερα από φυσική δραστηριότητα. Είναι ο τρόπος ζωής, είναι πειθαρχία και φροντίδα του εαυτού σου μέσα από την άσκηση. Το σώμα αποβάλλει την ένταση και το άγχος. Ο εγκέφαλος παράγει ενδορφίνες, φυσικές ορμόνες ευτυχίας που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, πιο χαλαροί και πιο ζωντανοί.
4: Είτε μέσα από τη μουσική, τη ζωγραφική, τον χορό ή τον αθλητισμό, αυτό που έχει σημασία είναι να βρίσκουμε τρόπους να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και να φωτίζουμε την ψυχική μας υγεία.
0: Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για την παρουσίαση που μας έκαναν.
1: Τέλος, θα πάρουμε μία συνέντευξη από έναν φοιτητή, τον Ανέστη, γιατί θέλει να αλλάξει τη σχολή του. Όπως προανέφερα, σήμερα μιλάμε για κάτι που τρομάζει πολλούς φοιτητές, την αλλαγή σχολής. Μαζί μας, ο Ανέστης, που πρόσφατα αποφάσισε να αφήσει τη σχολή του, για κάτι που πραγματικά αγαπά. Γεια σου, Ανέστη.
2: Γεια σας. Ναι, αποφάσισα να αλλάξω σχολή και όχι, δεν τρελάθηκα ακόμα.
1: Χα, καλό αυτό. Και πώς αντέδρασε η οικογένειά σου όταν τους το είπες?
2: Αρχικά νόμιζαν πως είχα χάσει το μυαλό μου. Ο μπαμπάς μου είπε: Είσαι σίγουρος, αλλαγή σχολής. Και η μαμά μου είπε: Και τα λεφτά. Αλλά μετά με άκουσαν προσεκτικά και με στήριξαν.
1: Δηλαδή, η οικογένειά σου σε έκανε να νιώσεις πιο ασφαλής για την απόφαση.
2: Ακριβώς. Ήξερα ότι ό,τι και αν γίνει, δεν θα με αφήσουν μόνο. Αυτό με έκανε να πω: Οκ, πάμε.
1: Τι θα έλεγες σε όσους φοβούνται να μιλήσουν στην οικογένεια για αλλαγή σχολής?
2: Να το κάνουν με ειλικρίνεια και λίγο χιούμορ. Να εξηγήσουν γιατί θέλουν να αλλάξουν σχολή και να δείξουν ότι έχουν σκεφτεί καλά την απόφαση. Η οικογένεια συνήθως ανησυχεί μόνο επειδή νοιάζεται.
1: Σωστά. Και έτσι καταλήγουμε ότι η υποστήριξη από την οικογένεια είναι σαν αερόσακος. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τον χρειαστείς, αλλά είναι καλό να τον έχεις.
0: Το σημερινό επεισόδιο έχει φτάσει στο τέλος του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας.
6: I can't wait anymore, there is no further at all. I can't wait for the dawn, tonight all the things will be done. I do not care for pies in the sky. I do require to try it.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
4: Γιώργος Κατεγαράκης.
5: Άγγελος Παπασφάκης.
6: Στέλιος Χατζάκης.
3: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορα. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 και 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
7: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
8: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περίπου 10 εξοκλήσια.
9: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Ομορφιά δεν είναι ένα όμορφο πρόσωπο. Ομορφιά είναι να έχεις ένα όμορφο μυαλό και μια όμορφη καρδιά που να τα χρησιμοποιείς σωστά. Την ομορφιά της ψυχής δεν μπορείς να τη βγάλεις φωτογραφία, μόνο τα έργα της. Μπορείς να την δείξεις μόνο σε άτομα που ψάχνουν βαθιά μέσα σου, που πιστεύουν σαν και σένα, πως δεν υπάρχει κανένας άσχημος άνθρωπος στον πλανήτη. Αυτή είναι η ομορφιά.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Ο Ποσειδώνας, ο Θεός της θάλασσας, σε βάρει τώρα στο διαδίκτυο.
3: Check-in στο ψιλόνι, τι αν θα κάνω. Πόσο θα λες, να φτάνω, εστία με βλέπεις εδώ πάνω.
4: Wi-Fi έχει παγώσει, ούτε ένα αρχείο να φορτώσει.
5: Ο ηφαιστός μια λύση να μας δώσει.
6: Καινούργιο ρούτερ εγώ θα φτιάξω, σήμα καμπάνα για να πιάσω. Αφροδίτη, έλα με την ομορφιά σου.
7: Email στέλνω στον κόσμο να ακουστεί. Ερμή θα κάνει την αποστολή.
8: Το Facebook αν χρησιμοποιήσω, μόλις θα επικοινωνήσω.
9: Δήμητρα, τι λες να ξεκινήσω.
10: Στον ιστό του μέσα αν μπλεχτείς, εύκολα μπορείς να ξεχαστείς.
11: Άρη, έλα και εσύ για να ακουστείς.
12: Όπλο σου χρονόμετρο να έχεις και τους ιούς να τους προσέχεις.
13: Αθηνά, τι λες, εσύ κατέχεις.
14: Την κουκουβάγια αβατάρ να βάλεις και ποτέ μην αμφιβάλεις.
15: Πολυνά, τη λίρα θα τη βγάλεις.
16: Τραγούδι κάνω στο MP3 και όλοι θα δώσουν προσοχή. Λίρα θα του διαχειριστεί.
17: Η σοπ θα φτιάξω μαγαζί.
18: Δία, σίγασε τη διαδικτύου ταραχή.
19: Αντιβάιρους με κεραυνό θα τρέξει. Κανένας ιός να μην αντέξει. Άρτεμις, πες την τελευταία λέξη.
20: Φίλους μόνο στον υπολογιστή. Game over στη ζωή.
21: Κάνε τώρα εσύ την αλλαγή.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
22: Όπως είπε και ο Καβάφης, σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι.
23: Γι' αυτό, άδραξε τη μέρα, πάρε ένα αυτοκίνητο, τρένο, αεροπλάνο, ποδήλατο και ανακάλυψε νέες διαδρομές και προορισμούς. Η Ελλάδα είναι γεμάτη από αυτές.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας «Μια πόλη για όλους». Σήμερα θα μιλήσουμε για το δικαίωμα στην πρόσβαση. Μαζί μας έχουμε μία πολύ σημαντική καλεσμένη.
2: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, στο σχολείο μας, πώς σας λένε?
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Τι δουλειά κάνεις?
3: Αρχικά είμαι η μαμά της μαθήτριάς της Κυβέλης και ήρθα εδώ να σας μιλήσω γιατί είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και δουλεύω σε δημοτικό σχολείο. Εκεί υποστηρίζω διάφορα παιδάκια από διάφορες τάξεις που έχουν δυσκολίες. Δυσκολίες στα μαθήματα. Μπαίνω μέσα στην τάξη από τα παιδάκια που έχουν δυσκολίες είτε στη γλώσσα είτε στα μαθηματικά και κάνω το μάθημα να είναι πιο εύκολο για τους ίδιους, για να μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της τάξης.
4: Είμαστε όλοι ίδιοι.
3: Είμαστε όλοι ίδιοι. Για να κοιτάξουμε λίγο γύρω μας, για να κοιτάξουμε τον διπλανό μας, είμαστε ίδιοι. Εσείς τι λέτε, είμαστε?
5: Όχι.
3: Είμαστε όλοι. Είμαστε διαφορετικοί, ερχόμαστε στον κόσμο αυτό, καθένας είναι μοναδικός. Έχουμε διαφορετικά μαλλιά, διαφορετικά μάτια. Τι έχουμε μέσα στο μυαλουδάκι μας, μέσα στο μυαλό μας? Διαφορετικές σκέψεις, αυτή είναι και η ομορφιά. Το να είμαστε όλοι διαφορετικοί, οπότε δεν μοιάζουμε.
4: Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί?
3: Τι ωραία ερώτηση. Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί? Γιατί αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι και σκεφτόμασταν όλοι με τον ίδιο τρόπο, δεν θα μαθαίναμε καινούργια πράγματα. Έτσι λοιπόν, αν σκεφτεί κάποιος κάτι διαφορετικό, μπορεί να μου δώσει μια καινούργια ιδέα που δεν την έχω σκεφτεί. Επίσης, σας αρέσει το ουράνιο τόξο?
5: Ναι!
3: Τι είναι αυτό που το κάνει να είναι τόσο όμορφο?
5: Τα χρώματα.
3: Αν ήταν όλα ίδια θα ήταν ωραίο?
5: Όχι.
3: Άρα αυτό που το κάνει να είναι όμορφο είναι το ότι έχει διαφορετικά χρώματα. Αυτή είναι λοιπόν...
4: Γιατί κάποια και... παιδιά καθούνται σε μοχλικό μαξίδιο.
3: Μαξίδιο, γιατί μπορεί να έχουν γεννηθεί έτσι. Να είχαν κάποιο ατύχημα στην πορεία της ζωής τους και αργότερα να καθίσουν σε μοχλικό μαξίδιο, δηλαδή δεν ήταν πάντα...
4: Μπορεί όταν μπορούν όλοι να αυτά τα παιδιά να, να κάνουν τα όλα. Εμείς τα...
3: Τι κάνουμε εμείς δηλαδή? Τι χρειαζόμαστε δηλαδή για να ζήσουμε? Τι είναι αυτό τα βασικά που χρειαζόμαστε? Τροφή.
5: Νερό.
3: Και ένα σπίτι, ναι. Μετά για να διασκεδάσουμε,
4: οικογένεια.
3: Τι χρειαζόμαστε?
5: Μέρα.
3: Να πάμε σε ένα πάρκο. Επίσης, τι άλλο χρειαζόμαστε? Τι κάνουμε, βγαίνουμε στο
4: σχολείο μας.
3: Άρα λοιπόν όλα αυτά μπορούν να τα κάνουν όλοι, αν ο κόσμος μας είναι φτιαγμένος για όλους.
4: Τι σημαίνει ο κόσμος να είναι φτιαγμένος για όλους?
3: Σημαίνει να είναι, να μπορούν όλοι να κινούνται ελεύθερα, όλοι να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο, όλοι να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει? Αν, για παράδειγμα, μία πόλη είναι φτιαγμένη για όλους τους ανθρώπους, δηλαδή να έχει φαρδιά πεζοδρόμιο για να μπορεί να περπατήσει ένας άνθρωπος με αναπηρικό αμαξίδιο, να έχει φανάρια με ήχο για να μπορεί ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τυφλός να μπορέσει να περάσει με ασφάλεια το δρόμο, να υπάρχουν πλακίδια όδευσης τυφλών για να μπορούν να κινούνται μόνοι τους αυτόνομα με ασφάλεια, να μπορούν να πηγαίνουν να διασκεδάζουν, να βλέπουν ένα θεατρικό ή στον κινηματογράφο ή σε ένα πάρκο και να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, μπάρες, να υπάρχουν διερμηνείς, όλα αυτά που θα πούμε και στη συνέχεια. Να μπορεί δηλαδή ο καθένας να κάνει μόνος του όλα αυτά που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι και να νιώθει ασφάλεια.
4: Τι γίνεται όταν το αυτοκίνητο παρκάρουν πάνω στα πόδια?
3: Αν κάποιο αυτοκίνητο παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο, δημιουργεί μια δυσκολία για όλους μας. Όχι μόνο στα άτομα αυτά που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο και σε μια μαμά που έχει ένα καροτσάκι με το μωράκι της μέσα, σε έναν ηλικιωμένο, ακόμα και σε έναν απλό πολίτη, γιατί δεν μπορεί να περπατήσει πάνω στο πεζοδρόμιο που νιώθει ασφάλεια, θα πρέπει να κατέβει στον δρόμο και να κινδυνεύσει η ζωή του. Άρα, είναι σωστό να παρκάρουμε πάνω στο, τα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια. Είναι επικίνδυνο. Δεν είναι λάθος.
2: Ένας άνθρωπος περάσει το δρόμο με ασφάλεια.
3: Καταρχήν φορτιά πεζοδρόμια. Και για να κατέβει το πεζοδρόμιο χρειάζεται να υπάρχει μία ράμπα για να μπορεί να κατέβει με ασφάλεια. Και να περάσει το δρόμο χρειάζεται επίσης αυτό που χρειαζόμαστε τώρα υπόλοιπο. Πού περνάμε το δρόμο με ασφάλεια? Τι χρειάζεται να έχει κάτω ο δρόμος για να το περάσουμε με ασφάλεια? Πώς λέγονται αυτές οι λευκές γραμμούλες? Από πού περνάμε?
2: Διάβαση.
3: Διάβαση, μπράβο. Πρέπει να περάσει λοιπόν το δρόμο με ασφάλεια από τη διάβαση και να έχει ράμπα και φαρδί πεζοδρόμιο.
2: Τι χρειάζεται ένας άνθρωπος προβλήματα για να περπατήσει ελεύθερα?
3: Προβλήματα όρασης?
2: Ναι.
3: Ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τύφλωση, κάτι που δουλεύει καθόλου δηλαδή, για να μπορεί να κινείται αυτόνομα μόνος του, δηλαδή χωρίς βοήθεια στον δρόμο, χρειάζεται να υπάρχουν παντού αυτές τα πλακίδια που παρατηρήσατε και όταν βγήκατε στην πόλη, που είναι τα πλακίδια όδευσης τυφλών. Αυτές οι πλάκες μπορεί να κινείται κάποιος άνθρωπος με τύφλωση εκεί με ασφάλεια. Πάει το δρόμο με ασφάλεια επίσης τα φανάρια, τα οποία έχουν έναν ήχο. Κάνουν έναν ήχο όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς. Δεν αρκεί μόνο δηλαδή το φως. Πώς θα δουν το φως αφού δεν βλέπουν? Δεν αρκεί λοιπόν το φως, χρειάζεται και ο ήχος. Άρα είναι απαραίτητα αυτά τα φανάρια με τον ήχο, όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς, να ακούει τον ήχο για να μπορεί να περνάει
4: τα λόγια.
3: Πώς νιώθουν όλοι οι άνθρωποι που συναντάνε εμπόδια? Πώς νιώθουν όταν εσείς θέλετε να πάτε να περάσετε το δρόμο και δεν μπορείτε, γιατί δεν νιώθετε ασφαλείς? Πώς νιώθετε?
2: Λυπημένοι.
3: Δεν νιώθετε ανασφαλείς και ότι κινδυνεύετε? Δεν νιώθετε καλά?
2: Πρέπει να πηγαίνουμε όλοι
3: παντού. Θα πρέπει να έχει ο καθένας το δικαίωμα να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει ο ίδιος. Και δεν μπορούμε να στερήσουμε σε κανέναν το δικαίωμα αυτό, να κινείται ελεύθερα ή να μπορεί να πηγαίνει όπου επιθυμεί. Γι' αυτό
2: το δικαίωμα. Να περπατάς ελεύθερα.
3: Είναι δικαίωμα σε όλους μας να κινούμαστε ελεύθερα χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Γι' αυτό πρέπει όλοι να φροντίσουν να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος να κινούνται όλοι με ασφάλεια και ελεύθερα, ανεξαρτήτως. Ανεξάρτητα αν έχουν κάποια αναπηρία. Ο κόσμος πρέπει, ανήκει σε όλους, άρα πρέπει να είναι φτιαγμένος για όλους. Είναι δικαίωμα και όχι να μας κάνει κάποιος τη χάρη.
2: Δικαίωμα στην πρόσβαση.
3: Δικαίωμα στην πρόσβαση σημαίνει να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα όπου θέλω, χωρίς εμπόδια. Οποιοδήποτε να μπορεί να κινείται ελεύθερα. Για παράδειγμα, να μπορώ να έχω πρόσβαση στο σχολείο μου, να έχω πρόσβαση. Να μπορώ να κάνω τα ψώνια μου, να μπορώ να πάω να διασκεδάσω σε ένα θέατρο, θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση, να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα σε όλους τους χώρους και να νιώθω ασφαλής.
4: Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε?
3: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ρωτάμε κάποιον αν χρειάζεται βοήθεια. Να βοηθάμε δηλαδή όποιον χρειάζεται, να λέμε, να προσφέρουμε τη βοήθειά μας, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Πώς νιώθει?
4: Καλά.
3: Να ακούσουμε. Για να έχουμε έναν κόσμο δίκαιο, θα πρέπει, είναι απλά τα πράγματα, θα πρέπει να είμαστε ευγενικοί και να βοηθάμε. Και για πείτε μου εσείς, τι θα πρέπει? Εγώ σας είπα τη δική μου γνώμη, εσείς τι πιστεύετε?
2: Να αγαπάμε.
3: Άλλος?
2: Να αγαπάμε. Να έχουμε καλοσύνη.
3: Καλοσύνη,
2: ειρήνη.
3: Αγάπη.
2: Ελευθερία.
3: Ελευθερία. Και εγώ ευχαριστώ.
2: Αυτή ήταν η εκπομπή μας, μια πόλη για όλους.
1: Ευχόμαστε το μήνυμά μας να ακουστεί και κάθε γωνιά της πόλης να είναι για όλους.
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Πολλές φορές ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν προφίλ με τα στοιχεία μας στο διαδίκτυο,
4: χωρίς όμως να τα έχουμε δημιουργήσει εμείς. Αυτό είναι παράνομο.
5: Κάνουμε αμέσως αναφορά στα προφίλ και ζητάμε βοήθεια αν χρειαστεί από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγγυήματος.
6: Μήπως σε έχω βάλει στο μάτι, νιώθεις ότι είσαι διαφορετικός?
7: Άλλος είναι ψηλός.
8: Άλλος είναι κοντός.
6: Άλλος είναι αδύνατος.
7: Άλλος είναι χοντρός.
8: Μπορεί να είναι από άλλη χώρα ή να μιλά κάπως διαφορετικά.
6: Μπορείς κάποιος να μην αρέσει οτιδήποτε, είναι διαφορετικό και να αντιδρούν με άσχημο τρόπο.
7: Σε κοροϊδεύουν.
8: Σε βρίζουν.
6: Σε χτυπούν.
7: Σ' απειλούν.
8: Σου πάνε τα πράγματα.
6: Σε βάζουν στην άκρη.
7: Δεν σε παίζουν.
8: Λένε ψώματα σένα.
6: Νιώθεις μόνος, φοβισμένος. Κλαις, δεν θες να πας στο σχολείο.
7: Κι όμως μπορεί να κάνεις κάτι.
8: Πίστεψε στον εαυτό σου και μην φοβάσαι.
6: Δεν φταίς εσύ.
7: Μίλα σε κάποιον μεγαλύτερο που εμπιστεύεσαι.
8: Στο δάσκαλό σου ή στο γονιό σου.
7: Μην απαντήσεις με βία. Η φιλία έχει θέση στο σχολείο, όχι ο εκφοβισμός σου.
9: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons. You used to call me on my. You used to, you used to.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Είμαστε χρώματα στον ίδιο ουρανό.
2: Άλλες φωνές, μα ίδιος παλμός.
1: Άλλο δρόμο πήρα, άλλον εσύ.
2: Μα η καρδιά μας χτυπάει μαζί.

0: Ώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Μας συγκλούστηκαν με τα όπλα.

0: σε ενάντια στην δικτατορία. Οι φοιτητές φωνάζαν συνθήματα για την ειρήνη, για τη δημοκρατία, για την ισότητα και για την ελευθερία. Γι' αυτό έκανε την επανάσταση του. Μια επανάσταση που έμενε στην ιστορία. Μια επανάσταση που τη θυμόμαστε ακόμα.
1: Και να τη θυμόμαστε για πάντα.
0: Μια επανάσταση που άλλαξε.

0: Πάντα τρία, όταν οι φοιτητές χρηστήκαν μέσα στο Πολυτεχνείο για να παλέψουμε για τις ιδέες. Το τεχνείο φώναζαν.
1: Ζωή, παιδεία, ελευθερία!
0: Και ο ήχος της φωνής τους μοιάζει να ακούγεται ακόμη στα αυτιά τους.
2: Εδώ Πολυτεχνείο.

0: Ροπολτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων.
1: Εμείς σήμερα σου μισαόγει έχουμε φωνή.
2: Και θέλουμε να την ακούσετε.
3: Μέσα από το ραδιόφωνο αυτό, όπως τότε.
4: Θέλουμε να φωνάξουμε για τα δικά μας έργα, για τις δικές μας αξίες.
5: Μας ακούτε όλοι εκεί έξω.
6: Εδώ δίπλα από γύρω.
7: Δικαιοσύνη, ισότητα για όλα τα μήκη και τα βγάτη της γης.
8: Καθαρό περιβάλλον για όλα τα πλάσματα της φύσης.
9: Ένα παιδάκι πεινασμένο.
10: Για όλο τον κόσμο τα παιδιά.

γιατί η φωνή των παιδιών ταξιδεύει παντού.

0: τρέχοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
6: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
5: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
6: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
5: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
6: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
5: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
6: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.
7: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε? Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε?
8: Cookies. Εντάξει, μπορεί να διευκολύνει την έρευνα προτείνοντάς σου προϊόντα σύμφωνα με τις προηγούμενες έρευνές σου, αλλά παράλληλα αποτελούν και ένα μεγάλο κίνδυνο του διαδικτύου.
9: Πειραματικό Γυμνάσιο Πάτρας. Πειραματικό
10: Γυμνάσιο ESR. Πάτρας. Live from Greece, this is European School Radio.

0: ESR, live from Greece, this is European School Radio.
1: Ταξίδι. Για να δούμε μια λέξη, τόσες πολλές σκέψεις.
2: Ταξίδι είναι η γνώση,
3: η φαντασία, τα όνειρα,
4: η μουσική, η ζωγραφική
5: και κάθε μορφή τέχνης.
6: Ταξίδι είναι η αγάπη, η φιλία,
7: όλα τα όμορφα και έντονα συναισθήματα.
8: Ταξιδεύουμε με το μυαλό, την καρδιά
9: και φυσικά με το ίδιο μας το σώμα.
10: Εξερευνώντας νέους τόπους και πολιτισμούς,
11: δημιουργώντας νέους φίλους,
12: ανακαλύπτοντας νέες πτυχές του εαυτού μας
13: που δεν ξέραμε καν ότι υπάρχουν.
14: Και όλα αυτά που φαντάζουν ορισμένες φορές μικρά
15: και άλλες φορές ίσως ανούσια,
16: μας προετοιμάζουν για το μεγαλύτερο,
17: το πιο μαγικό ταξίδι όλων.
18: Αυτό της ζωής.
19: Γι' αυτό ζήσε την κάθε στιγμή.
20: Άδραξε την κάθε ευκαιρία.
21: Ταξίδεψε χωρίς όρια.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ονομάζομαι Νικόλας, γιος ψαρά. Γεννήθηκα δίπλα στη θάλασσα. Μεγάλωσα με κύματα αντί για ανανουρίσματα. Και τώρα ζω πάνω στο θωρακισμένο καταδρομικό Γεώργιο Σαβέροφ. Το μεγάλο σιδερένιο καράβι που έγινε σπίτι μου. Ήρθε ο χειμώνας του 1912. Μας βρίσκει στο Αιγαίο. Το πλοίο να κλειστράει πάνω στο νερό σαν δελφίνι που ξέρει που πάει. Ξημέρωμα, ο ουρανός αλλάζει χρώματα σαν ζωγράφος. Πρώτα μοβ, μετά ροζ και τελικά χρυσός. Το φως απλώνεται πάνω στο κατάστρωμα και τα σινιά, οι αλυσίδες στα κανόνια λαμπυρίζουν σαν να φοράει το πλοίο πανοπλία από ήλιο. Για άλλους είναι πολεμικό καράβι, για εμάς είναι η καρδιά μας.
1: Η σφυρίχνα της βάρδιας μας ξυπνά όλους μονομιάς. Ξύπνημα, ετοιμότητα, δεν χρειάζεται δεύτερη φορά. Ο καθένας σηκώνει την αιώρα του, στρώνει πρόχειρα τα πράγματά του και ανασένει βαθιά το ψυχρό αλάτι της Ανατολής. Βγαίνω στο κατάστρωμα και το πρόσωπό μου δροσίζεται από τη θαλασσινή άβρα. Τα πουλιά που ακολουθούν το πλοίο κρόζουν, λες και μας καλημερίζουν. Στη γέφυρα ξεχωρίζει η σιλουέτα του Παύλου Κουντουριώτη, του ναυάργου μας. Δεν χρειάζεται να μιλά πολύ. Το βλέμμα του προς το πέλαγος μας λέει όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Εμπιστοσύνη, ευθύνη και θάρρος.
2: Πολλοί πιστεύουν πως πάνω σε ένα πολεμικό πλοίο η μέρα είναι γεμάτη φλόγες και δράματα. Αλλά η αλήθεια κρύβεται αλλού. Σκουπίζουμε το κατάστρωμα ώστε τα νερά να μην αφήνουν γλίτσα. Γυαλίζουμε μεταλλικές λαβές γιατί η σκουριά δεν αστειεύεται. Ξετυλίγουμε και ξανατυλίγουμε σινιά. Τα τεινάζουμε τα μέτρα με τα δάχτυλα. Όποιος αγαπά το πλοίο το φροντίζει. Και ο Αβέροφ είναι για εμάς. Σαν παλιός σοφός καπετάνιος που μας προστατεύει. Αρκεί και εμείς να τον προσέχουμε. Κατεβαίνω στα πυροβόλα. Εκεί ο φίλος μου ο Μανώλης από την Κρήτη. Υδρώνει από το τρίψιμο. Μα χαμογελά.
3: Το καράβι πρέπει να λάμπει, Νικόλα, να νιώθει ότι το τιμούμε, μου λέει. Και το πιστεύω. Δεν είναι η φλόγα που κάνει τους ναύτες δυνατούς. Είναι οι μικρές πράξεις που κανείς απ' έξω δεν θα μάθει ποτέ. Κατεβαίνω άλλες φορές στο μηχανοστάσιο. Εκεί δεν βλέπεις θάλασσα, μόνο ατμό. Λάδι που μοσχομυρίζει μέταλλο και τροχούς που γυρίζουν σαν γιγάντια ρολόγια. Οι μηχανικοί δουλεύουν με ρούχα γεμάτα μουτζούρα και μάτια που λάμπουν από περηφάνεια. Ξέρουν ότι χάρη σε αυτούς το πλοίο κινείται, ανασένει, κρατά την ισορροπία του στον άνεμο. Όταν ανεβαίνω πάλι πάνω, ο αέρας μου μοιάζει ξαφνικά πιο γλυκός. Απλώνω τα χέρια και νιώθω ότι το πέλαγος μου λέει καλησπέρα.
4: Στο τραπέζι μαζεύονται όλοι, κοντά-κοντά, σαν οικογένεια. Το φαγητό, απλό, φακές, πατάτες, λίγο κρέας, αν είμαστε τυχεροί. Μα το πραγματικό γεύμα είναι οι κουβέντες. Ο Θανάσης μιλάει για το χωριό του στη Μακεδονία, που το χιόνι φτάνει στο παράθυρο το χειμώνα. Ο Γιάννης περιγράφει τα σπίτια στη Σμύρνη που μοσχοβολάνε μαστίχα και βασιλικό. Ο Μανώλης, ποιος άλλος, μιλά με πάθος για την Κρήτη, που οι κορυφές της κοιτούν τον ουρανό, ίσια στα μάτια. Εγώ σκέφτομαι τη μάνα μου, τη φαντάζομαι να ψήνει ψωμί, να αφήνει την πόρτα μισάνοιχτη, σαν να περιμένει να μπω με τα βραχμένα παπούτσια μου. Ο πόλεμος μας απομάκρυνα από τα χώματα που ξέρουμε, μα τα κουβαλάμε στο στήθος μας. Όσο πιο μεγάλη θάλασσα, τόσο πιο σφιχτά κρατά στις ρίζες. Ένα απόγευμα, καθώς ο ήλιος βουτά στον ορίζοντα, ο ήχος του συναγερμού διακόπτει την γλυκιά ρουτίνα.

τις θέσεις γρήγορα, τρέχουμε σαν κύματα που προσπαθούν να φτάσουν στην ακτή. Κάθε ναύτης ξέρει ακριβώς που πρέπει να σταθεί. Ψηλά ξεχωρίζουν πλοία στον ορίζοντα. Δεν ξέρουμε ακόμη αν έρχονται με καλή ή κακή πρόθεση. Μπορεί να πλησιάζουν με σημαία ή με σιωπή. Το Αβέροφ προχωρά μπροστά, όχι επιθετικά, αλλά σίγουρα σαν καπετάνιος που δείχνει πως δεν φοβάται να σταθεί στην πρώτη γραμμή. Ο ναύαρχος Κουντουριώτης σηκώνει το κεφάλι. Η στάση του μοιάζει να λέει μόνο μια φράση. Είμαστε έτοιμοι για ό,τι κι αν έρθει. Και εμείς νιώθουμε πιο δυνατοί από όσο πιστεύαμε ένα λεπτό πριν. Ο αέρας δυναμώνει. Το πλοίο παίρνει κλίση, σαν να δοκιμάζει τους μύες του.

0: Τα κύματα σηκώνονται ψηλά, φτάνουν μέχρι το πρόσωπό μας, με σταγόνες αλμυρές. Κάποιες βολές ακούγονται μακριά, σαν να παίζουν την μπάνα στο βάθος της θάλασσας. Δεν κρατάει πολύ, το πέλαγος μας δοκίμασε. Εμείς σταθήκαμε όρθιοι και ύστερα όλα ξαναγύρισαν στην ησυχία.
1: Δεν χρειάζεται πάντα μεγάλη μάχη για να νιώσεις δυνατός. Μερικές φορές φτάνει να στέκεσαι στο κατάστρωμα και να λες «Είμαι εδώ, συνεχίζω». Η θάλασσα κουβαλάει μυστικά, όμως κρατά καλά τα δικά της. Εμείς μετράμε μικρές φθορές, φτιάχνουμε σινιά, σφίγγουμε βίδες. Οι ικανότεροι ζωγραφίζουν στο ξύλο της κουβέρτας με το μυαλό τους. Περάσαμε άλλη μια δοκιμασία. Καμιά φορά κάποιες αιώνες μένουν άδειες και αυτό είναι βαριά σκιά. Σήμερα όμως είμαστε όλοι εδώ.

Σηκώνω το βλέμμα και νιώθω ότι το πέλαγος μου έχει κοιτά με σεβασμό. Όταν ο ήλιος χαθεί και οι αστέρες πάρουν σειρά, το πλοίο γίνεται άλλος κόσμος. Κάποιος βγάζει φυσαρμόνικα, κοινότητες ταξιδεύουν πάνω από τα κύματα και ίσως κάποιο δελφίνι τις ακούσει και να ρωτηθεί από πού έρχονται. Μερικοί ναύτες τραγουδούν ψιθυριστά, άλλοι γράφουν γράμματα στο σπίτι και άλλοι απλώς κοιτούν το άπειρο και νιώθουν πως η καρδιά τους μεγαλώνει λίγο κάθε φορά. Εγώ απλώνω ένα μικρό χαρτί και γράφω στη μάνα μου.

και σκέφτομαι πως κάποτε, ίσως σε πολλά χρόνια, το πλοίο μας θα γίνει μουσείο, δεμένο κάπου ήρεμα, να το περπατούν παιδιά με μάτια γεμάτα απορίες. Και εκεί, ίσως σε μια γωνιά, να ακούσουν τη φωνή ενός ναύτη να τους ψιθυρίζει. Ήμουν εδώ, έζησα πάνω στο Αβέροφ, ήμουν ένα κομμάτι της θάλασσας και της ιστορίας.

Sí. Cuban. Cigar. Sí. Sí. Sí. Sí.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent,
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite tendencies.
4: Student podcast and song contest, make it heard.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
7: Γιώργος Κατεγαράκης.
8: Άγγελος Παπασφάκης.
9: Στέλιος Χατζάκης.
6: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονυμίου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
10: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις σκιών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
11: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
12: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Sampean.
1: Thank you, thank you, thank you, thank you.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σας! Αυτό το podcast είναι ένα podcast αφιερωμένο σε κάτι πολύτιμο.
1: Σε κάτι που μας ρωσίζει, μας ταξιδεύει και μας ενώνει. Τη θάλασσα.
0: Αν η θάλασσα μπορούσε να μιλήσει, τι θα μας έλεγε άραγε?
1: Είμαι η θάλασσα. Σας ακούω να γελάτε στις ακτές μου. Σας βλέπω να παίζετε με τα κύματά μου και να θαυμάζετε τις ομορφιές μου. Αλλά κάτι με πληγώνει και σιγά σιγά με σκοτώνει.

0: Εγώ θάλασσες αγαπώ, γιατί στην αγκαλιά σου με τους φίλους μου κολυμπώ.
1: Εγώ σ' αγαπώ, γιατί είσαι το σπίτι για τα ψάρια, τις φώκες, τις χελώνες και τα δελφίνια που τα προτιμώ.
2: Εγώ σ' αγαπώ, γιατί για μένα η θάλασσα είναι καλοκαίρι, άμμος, βότσαλα και παιχνίδια πάνω στο φουσκωτό.
3: Χαίρομαι που με αγαπάτε, αλλά κάποιες φορές με ξεχνάτε. Για σκεφτείτε όλοι εσείς, γιατί μπορώ να το λέω αυτό και βαθιά μου να φωνώ.

0: Έχει δίκιο η θάλασσα. Πολλές φορές στην παραλία βρίσκουμε σκουπίδια και πολλοί τα κοιτάζουν με διαφορία.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
2: Τα πλαστικά μπουκάλια φτάνουν μέχρι το βυθό και ενοχλούν τα ψάρια καθώς τους βρωμίζουν το σπιτικό. Άσε που πολλά μπερδεύονται και νομίζουν ότι τα πλαστικά είναι φαγητό. Έτσι πολλά από αυτά πεθαίνουν. Το πράγμα είναι σοβαρό.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
3: Οι σακούλες που καταλήγουν στο νερό μοιάζουν με μέδουσες. Τι φοβερό! Οι χελώνες τις μπερδεύουν και τις τρώνε. Έτσι αισθάνονται χορτάτες και δεν τρώνε άλλο φαγητό. Με αποτέλεσμα, αν βρίσκουν, θα είναι το τραγικό.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
4: Ωραία τα jet ski και τα Chris Craft. Αλλά κάνουν θόρυβα και τα decibel είναι πολλά. Δυσκολεύουν την επικοινωνία των οργανισμών και τον εντοπισμό τροφής, ενώ τους προκαλούν και άγχος και τα προβλήματα κοής. Κάποιες φορές η θάλασσα πετρέλα γεμίζει και τότε ολοβάφονται με πίσα που τα πάντα στο πέρασμά της τα μαυρίζει. Τα φτερά των πουλιών κολλάνε, οι φώκες και τα δελφίνια να ανασάνουν παρακαλάνε.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πηγή, χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
5: Μια αλλαγή!

0: Είμαι ο Άκης ο Λαβράκης και δεν βρίσκω καθαρό νερό να κολυμπήσω και να στήσω τον μαγικό μου τον χορό. Το σπίτι μου καταστρέφεται, οι φίλοι μου χάνονται, η τροφή λιγοστεύει και η οδυναμή της παραμονεύει.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
2: Είμαι η Λόνα η Χελώνα και μπέρδεψα μία σακούλα διαμή με μέδουσα που για μένα είναι τροφή. Μάλιστα τον πήγα να γεννήσω και τα πολύτιμα αυγά μου να αφήσω σε παραλία που ξέρω καλά, στον κόλπο του Λαγανά. Θόρυβο είχε πολύ και φώτα δυνατά και εγώ φοβήθηκα, μπερδεύτηκα και τα χάσα για τα καλά.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
0: Είμαι το Νίνι το Δελφίνι και κουράστηκα να κολυμπώ ανάμεσα σε σκουπίδια και βρώμικο νερό. Σε δίχτυα μπλέκω συχνά και ψάρια να φάω δεν βρίσκω πολλά. Οι ίσοι από τα πλοία με ταλαιπωρούν και φοβάμαι μήπως μια μέρα έξω στην ακτή με βρουν.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
0: Είμαι ο Ρίας ο Αστερίας και ο βυθός δεν είναι πια σπίτια ασφαλές, αφού παντού υπάρχουν απειλές.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
3: Είμαστε τα λιβάδια Ποσειδονίας
2: και ο άνθρωπος μας καταστρέφει χωρίς ελπίδα σωτηρίας.
3: Όταν ένα πλοίο σε εμάς αγυροβολεί, για άγκυρα μας δένει την ψυχή.
2: Τα λιμάνια και τα ξενοδοχεία που κατασκευάζονται σωρό κάνουν το νερό να μην είναι τόσο καθαρό.
3: Οπότε το φως που φτάνει σε εμάς δεν είναι αρκετό και δεν μπορούμε να φτιάξουμε εύκολα το δικό μας
4: φως. Η μοναξιά μου τη θυμίσαν οι πολλοί κι ότι είμαι μικρός εκείνη που δεν ξέρω. Η τρέλα μου η σιγοντάρα είναι τρελή κι ο χρόνος μια πικρά για όσα δεν καταφέρω. Και τώρα σε ποιον να μιλήσω, σε ποιον να τα πω? Ποιος αντέχει να πεθάνει για αυτά που πιστεύει? Ποιος είδε τα χναριά μου σε αυτή την ατραπό? Ποιος είδε το όνειρό μας το παλιό να κυριεύει? Ποιος ήρθε να με δει στη φυλάκη μου, να με τραβήξει απ' τη σκιά και το νιώβγαλ το ψέμα? Ποιος ήταν εκεί στη μια κι ανέγκυχτη στιγμή μου? Μεγάλο θέμα, μεγάλο θέμα.

δεν άλλαζα. Λαστιμούσα την ίδια στιγμή που αγαπούσα και γελούσα. Χιλιοκάλες τιμούσα, απολαπούσα. Περίμενα, σκεφτόμουν, δεν μιλούσα. Μα σε μικρούς έταξες πανάκριβαλούσα και μας ήσαν.

χωρίς τη θέλησή μου. Καταπίνω αντιναυτίνο, φαρμάκι και αίμα. Να βρίσκα λίγο την πιο καθαρία στιγμή μου. Να με τράβηξε από τη σκιά και το νιώ βγάλει το ψέμα.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
5: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
0: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
5: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
0: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
5: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της Τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
0: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
5: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: Το Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτρινιθιάς παρουσιάζει το βιβλίο του Μπεν Τουπρέ «50 μεγάλες ιδέες που άλλαξαν τον κόσμο». Οι 50 μεγάλες ιδέες που άλλαξαν τον κόσμο είναι ο απόλυτος οδηγός για τις πιο σημαντικές ιδέες στην ανθρώπινη ιστορία. Ο Μπεν Τουπρέ εξετάζει μερικές από τις πιο σημαντικές ιδέες της πολιτικής, της φιλοσοφίας, της θρησκείας, των οικονομικών, της επιστήμης και της τέχνης. Οι 50 μεγάλες ιδέες που άλλαξαν τον κόσμο, ένα βιβλίο κατατοπιστικό και ψυχαγωγικό, είναι η τέλεια εισαγωγή για μερικές από τις πιο σπουδαίες ιδέες που υπήρξαν ποτέ.
1: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

0: School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Δυο λόγια έχω να σου πω. Δεν θέλω να πολυλογώ. Το θέμα είναι απλό. Κάθε ταξίδι τόσο μαγικό.

European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο. Oh. 24 ώρες μαζί.

this kind of therapy for individuals in the United States.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καθώς ετοιμάζεις το πρωινό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς να ταΐσεις τα περιστέρια. Όταν πολέμους ξεκινάς, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς όσους λαχτάνουν την ειρήνη. Όταν πληρώνεις το νερό, να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκείνους που μόνο τα σύννεφα έχουν να ψηλά. Όταν γυμνάς το σπιτικό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς όσους ζουν σε αντίστοιχο.
2: Όταν τα αστέρια μετράς πριν κοιμηθείς, να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκείνους που δεν έχουν που να πλαγιάσουν. Όταν ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκείνους που δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. Και καθώς σκέφτεσαι εκείνους τους άλλους, στον εαυτό σου γύρνα και πες. Αχ, και να ήμουν ένα κερί στο σκοτάδι.
3: European School Radio, έτος 2026, σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο, υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να ακούσουν. Αυτοί είναι οι εθελοντές σου.
4: Όταν άκουσα τη λέξη εθελοντισμός, σκέφτηκα κάτι δύσκολο, κάτι μεγάλο, κάτι μακρινό.
5: Κι εγώ νόμιζα πως πρέπει να είσαι μεγάλος για να βοηθήσεις.
6: Τελικά μάθαμε πως αρκεί να είσαι άνθρωπος.
7: Ο εθελοντισμός δεν ξεκινά από το τι έχεις, ξεκινά από το τι είσαι.
8: Εθελοντισμός σημαίνει να προσφέρεις βοήθεια χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα. Το κάνεις γιατί το θέλεις και γιατί νοιάζεσαι.
9: Εσύ ήξερες ότι σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο, ο πρώτος ανιδιοτέλης εθελοντής ήταν ο Προμηθέας, ο Τιτάνας που έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους και μαζί τους χάρισε τη γνώση και τις τέχνες. Ο Δίας Πατέρας, υπηγός των Θεών, τον τιμώρησε στέλνοντας τον ύπιστο με τον σταυρό σου στον κάκο σου και κρατώντας τον νητή καρφωμένο σε ένα τράχο.
10: Ένας μετά, σύμφωνα πάλι με έναν άλλο από τις ελληνικές μυθολογίες, ένας άλλος μεγάλος εθελοντής, ο Ηρίθιος, η Ηρακλής, με τον απελευθερώσει και μαζί της απελευθερώσει τις πολύτιμες αξίες της γνώσης για τον άνθρωπο. Ο μύθος συμβολίζει ότι η θεμελιακή πηγή της γνώσης οφείλεται στον εθελοντισμό και στην ανιδιοτέλεια.
11: Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιότελος τον ελεύθερό του χρόνο ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Με αυτή την έννοια, ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία όπως χρησιμοποιήθηκε κατά την κλασική εποχή κυρίως για να αποδώσει μια καινούργια αρχή την αγάπη για τον συνάνθρωπο.

ακόμα και σε ανθρώπους που δεν γνωρίζεις. Ο εθελοντισμός δεν χρειάζεται χρήματα, χρειάζεται καρδιά. Στην τάξη μας αποφασίσαμε να μαζέψουμε τρόφιμα, όχι γιατί μας το ζήτησαν, αλλά γιατί ήδη

0: μπορούμε να ξεκινήσουμε από απλά πράγματα. Να βοηθάμε στο σπίτι, να λέμε ευχαριστώ, να στηρίζουμε όποιον το χρειάζεται.
1: Νόμιζα πως θα έδινα μόνο.
2: Αλλά πήρα κι εγώ.
3: Έμαθα να συνεργάζομαι.
1: Να ακούω διαφορετικές γνώμες.
4: Να μπαίνω στη θέση του άλλου.
5: Ο εθελοντισμός δεν σε κάνει φτωχότερο. Σε κάνει πλουσιότερο σε εμπειρίες.
1: Ως εθελοντές μπορούμε να προσφέρουμε στο σχολείο.
6: Στα γεροκομεία.
7: Στη κοινότητά μας.
8: Στα νοσοκομεία.
1: Τα καταφύγια ζώα.
5: Σε εθελοντικές οργανώσεις.
3: Όταν βοηθάμε, η γειτονιά μας αλλάζει.
1: Το σχολείο μας γίνεται πιο ανθρώπινο. Και εμείς γινόμαστε πιο υπεύθυνοι πολίτες.
0: Ο εθελοντισμός είναι η δημοκρατία σε δράση. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν. Όλοι έχουν.
2: Το μέλλον μου. Δεν χτίζεται μόνο με νόμους, χτίζεται με πράξεις καλοσύνης κάθε μέρα. Και οι πράξεις αυτές ξεκινούν από εμάς.
9: Γι' αυτό και εσύ γίνε διασώστης, βοήθα στις πλημμύρες.
1: Υιοθέτησε ένα δέσποτα, υιοθέτησε μια ζωή.
5: Οι εθελοντές σώζουν ζωές. Σώσ' κι εσύ μια ζωή.
1: Δώσε ένα χαμόγελο στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.
7: Φύτεψε ένα δέντρο. Κάποιος θα σε ευχαριστεί στο μέλλον.
1: Βοήθα στην Ελλάδα σου.
2: Γίνε διασώστη σε περίπτωση σεισμού. Σώσε ζωές.
3: Γίνε εθελοντή θεμελών. Γίνε μέλος σε μια περιβαλλοντική οργάνωση.
1: Βοηθάμε τους φτωχούς και όσους έχουν ανάγκη. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε.
7: Ούτε να είμαστε τέλειοι. Αρκεί να κάνουμε την αρχή.
3: Γιατί ο κόσμος αλλάζει όταν αλλάζουμε εμείς.
5: Ας θυμηθούμε τα λόγια του Τάσου Λιβαδίτη στο παρακάτω ποίημα. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ, τη λάμπα κρατάω ψηλά. Να δούνε τις γης ευθυμένες.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
5: Γιώργος Κατεγαράκης.
6: Άγγελος Παπασφάκης.
7: Στέλιος Χατζάκης.
4: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
5: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις και αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
8: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περί τα 10 εξοκλήσια.
9: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
10: Γιατί αγαπώ το ραδιόφωνο? Αγαπώ το ραδιόφωνο επειδή το εμπιστεύομαι. Επειδή εμπιστεύομαι τη δύναμή του. Τη δύναμή του να φτάνει και στον πιο ευάλωτο άνθρωπο, να παρηγορεί τον μοναχικό, να ψυχαγωγεί τον φιλόμουσο, να ενημερώνει τον πολίτη. Αγαπώ το ραδιόφωνο επειδή δεν έχει εικόνα. Στα αυτιά μου φτάνει μονάχα το ήθος του λόγου, η εγκυρότητα της πληροφόρησης, η ποιότητα της ψυχαγωγίας, η μαγεία της μουσικής. Έτσι μπορώ και κρίνω αντικειμενικότερα, έτσι μπορώ και φαντάζομαι, έτσι μπορώ και ονειρεύομαι. Το ραδιόφωνο μιλά στην ψυχή μου, γι' αυτό το εμπιστεύομαι.
11: Ακούω κι εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Κοίτα την θάλασσα. Αυτή μόνο πραγματικά ταξιδεύει. Ποτέ δεν χάνει τους προγόνους της όταν κυλά και ανανεώνεται.
2: Κι όμως δεν είναι στάσιμος ο άνθρωπος. Όταν ήμουν μικρή, φοβόμουν τον άνθρωπο που ταξιδεύει. Τον έβλεπα να θέλει να ανασάνει μακριά από τις ρίζες. Τώρα ξέρω πως σε αυτές προσπαθούσε να επανέλθει.
1: Είμαστε ακόμα παιδιά. Πώς ξέρεις τον πόνο του χρόνου που περνά?
2: Το νιώθω να φεύγει σιγά σιγά το παιδί από μέσα μου. Σαν να γεννάω και να ακούω τα δικά μου παιδιά. Βλέπω το μικρό παιδί να κυλιέται στο χώμα, να τον ασηκώνει, να πασαλίβεται. Να μείνει στις αισθήσεις. Το ταξίδι του γίνεται ένωση.
1: Θες να μείνεις αμέτωχη από τα προβλήματα του κόσμου? Η κοινωνία που σε μεγάλωσες έχει ανάγκη εδώ για να τη βοηθήσεις. Στα ταξίδια ο χρόνος σταματά. Ο δικός μας όμως καίγεται και έχουμε χρέος.
2: Δεν αντέχω άλλο. Πιέζομαι.
1: Γιατί να αγαπάς τόσο πολύ τη σταθερότητα της φύσης?
2: Γιατί αγαπώ εσένα.
1: Ήδρωσα.
2: Ο ήλιος είναι ζεστός σήμερα.
1: Θέλω να τρέξω.
2: Κι εγώ.
1: Γρήγορα.
2: Φοβάμαι μήπως γεράσω.
1: Τότε γέρασες ήδη.
3: Έχεις Ιντερνετ. Έχεις European School Radio.
4: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο. Στο σχολείο μιλάμε πολύ. Σηκώνουμε χέρια, δίνουμε απαντήσεις, γράφουμε εκθέσεις, λέμε παρόν. Κι όμως υπάρχουν πράγματα που δεν λέγονται ποτέ. Σκέψεις που μένουν μέσα μας γιατί φοβόμαστε μήπως ακουστούν λάθος. Συναισθήματα που τα καταπίνουμε γιατί δεν είναι ώρα. Λόγια που δεν βρίσκουν θάρρος να βγουν γιατί κανείς δεν ρώτησε. Αυτό το podcast δεν είναι μάθημα, δεν είναι κατηγορία, δεν είναι εξομολόγηση. Είναι ένας χώρος. Ένας χώρος για φωνές χωρίς όνομα, χωρίς τάξη, χωρίς βαθμό. Φωνές που μοιάζουν διαφορετικές, αλλά ίσως λένε το ίδιο πράγμα. Αν ακούσεις κάτι και νιώσεις ότι θα μπορούσες να το έχεις πει εσύ, τότε αυτό το podcast έκανε το σκοπό του. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό στο σχολείο δεν είναι αυτά που λέγονται δυνατά, αλλά αυτά που επιτέλους ακούγονται.
1: Κάθε μέρα στο σχολείο μιλάω.
2: Αλλά είναι πράγματα που μένουν μέσα, σκέψεις, φοβίες, ελπίδες.
1: Σήμερα δίνουμε χώρο σε 15 φωνές, σε 15 πράγματα που δεν λέγονται ποτέ δυνατά.
2: Χωρίς ονόματα, μόνο η αλήθεια τους.
3: Δεν είμαι μόνο μαθητής. Μερικές φορές θέλω να πω ότι δεν είμαι μόνο μαθητής. Δεν είμαι μόνο βαθμοί, απουσίες και τεστ. Έχω μέρες που είμαι κουρασμένος πριν καν μπω στην τάξη. Έχω σκέψεις που δεν χωράνε στο τετράδιο. Θέλω να πω ότι όταν δεν μιλάω, δεν σημαίνει πως δεν ξέρω. Μπορεί απλώς να φοβάμαι. Μπορεί να νιώθω αόρατος. Στο σχολείο μαθαίνουμε να απαντάμε σωστά, αλλά όχι πάντα να λέμε πως νιώθουμε. Μαθαίνουμε να προχωράμε, ακόμα και όταν κάτι μέσα μας μένει πίσω. Κάποιες μέρες θα ήθελα κάποιος να ρωτήσει «Είσαι καλά» και να το εννοεί πραγματικά. Γιατί αν το σχολείο είναι χώρος μάθησης, τότε ίσως πρέπει να μάθουμε, να ακούμε λίγο περισσότερο και να κρίνουμε λίγο λιγότερο.
4: Φοβάμαι να κάνω λάθος. Όχι επειδή δεν ξέρω, επειδή νιώθω ότι περιμένω να αποτύχω.
5: Είμαι καλός στο να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου. Κανείς δεν με ρωτάει γι' αυτό. Με ρωτάνε μόνο για βαθμούς.
2: Όταν γελάνε στην τάξη, παγώνω. Δεν ξέρω πότε γελάνε μαζί μου ή με μένα.
6: Κουράστηκα να προσποιούμε ότι είμαι πάντα δυνατός. Να μην φοβάμαι, να μην κλαίω.
7: Θα ήθελα μια φορά να πούμε, μπράβο, απλώς για να νιώσω ότι είμαι εντάξει.
8: Δεν νιώθω ασφάλεια να μιλήσω. Χωρίς ασφάλεια, η λέξη σοπέν.
2: Ζηλεύω αυτούς που μιλάνε και οι φωνές τους δεν τρέμουν. Εγώ χρειάζομαι χρόνο.
9: Όταν με συγκρίνουν, συχνάνε ότι δεν έχουμε όλη την ίδια ευκαιρία.
10: Κάποιες λέξεις πληγώνουν περισσότερο για πως προξύλλονται και μένουν.
11: Θα ήθελα να με ακούσουν μέχρι το τέλος, όχι για να με διορθώσουν, για να με καταλάβουν.
12: Μερικές φορές σκέφτομαι, αν μιλούσαμε πιο αληθινά, το σχολείο θα ήταν αλλιώς.
13: Νιώθω αόρατος. Είμαι εκεί, αλλά κανένας δεν με βλέπει.
14: Φοβάμαι, μη δεν είμαι αρκετά έξυπνος, αρκεί αυτό που είμαι.
1: Θέλω να με αποδεχτούν όπως είμαι.
15: Το να ζητήσω βοήθεια, νιώθω ότι είναι αδυναμία και δεν πρέπει.
3: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δεν μαθαίνουμε με τον ίδιο ρυθμό. Δεν αντέχουμε τις ίδιες πιέσεις. Δεν έχουμε όλοι την ίδια αρχή. Κάποιοι γελάνε για να κρύψουν. Κάποιοι σωπαίνουν για να αντέξουν. Κάποιοι θυμώνουν γιατί δεν ξέρουν πώς αλλιώς να μιλήσουν. Στο σχολείο φαίνεται εύκολο να κολλήσουν ταμπέλες. Ο καλός, ο αδιάφορος, ο δύσκολος. Αλλά κανείς δεν είναι μία λέξη. Πίσω από κάθε θρανείο υπάρχει μία ιστορία που δεν γράφεται σε διαγώνισμα. Και μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται κάποιος είναι να τον δουν λίγο πιο ανθρώπινα. Γιατί η κατανόηση δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη.
4: Αυτές οι σκέψεις δεν έχουν θέση στο ερωλόγιο πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν σε κανένα τεστ.
5: Κι όμως είναι εκεί που βαλιούνται κάθε μέρα. Στις τσέπες, στις πλάτες, μέσα στα σιωπηλά βλέμματα.
1: Ίσως δεν χρειάζονται λύση.
4: Αλλά προσοχή, χώρο.
0: Όταν σωπαίνουμε, υπάρχουν στιγμές στο σχολείο που όλοι ξέρουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Κι όμως, σωπαίνουμε. Σωπαίνουμε για να μην γίνουμε στόχος. Σωπαίνουμε για να μην ξεχωρίσουμε. Σωπαίνουμε γιατί νομίζουμε πως δεν θα αλλάξει τίποτα. Αλλά η σιωπή καμιά φορά πονάει περισσότερο από τις λέξεις και γίνεται βάρος που κουβαλάμε κάθε μέρα. Θα ήθελα να πω ότι το να μιλάς θέλει θάρρος, αλλά το να ακούς θέλει ευθύνη και ίσως αν αρχίσουμε να ακούμε πράγματα, κάποιες σιωπές να μην χρειάζονται πια.
16: Σεβασμός.
17: Ασφάλεια. Κατανόηση.
18: Αποδοχή.
19: Εμπιστοσύνη.
20: Να μην φοβάμαι.
21: Να πω όταν κάνω λάθος.
22: Να με ακούω.
23: Να μην με κρίνουν.
24: Να είμαι αυτός.
25: Να χωράω.
26: Να με βλέπουν.
27: Να με υπολογίζουν.
28: Χωρίς να μιλήσω.
29: Χωρίς να ακουστώ.
30: Τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο. Ίσως να είναι τα πιο σημαντικά που έχουμε να πούμε.

0: Αν μπορούσαμε να πούμε τα πάντα. Αν μπορούσαμε να πούμε τα πάντα στο σχολείο, ίσως να μην άλλαζαν όλα. Αλλά θα άλλαζε κάτι σημαντικό. Θα νιώθαμε λιγότερο μόνοι. Αυτό που ακούσετε δεν είναι παράπονο. Είναι σκέψεις που ζητούν χώρο. Είναι συναισθήματα που περιμέναν σειρά να μιλήσουν. Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα. Είναι άνθρωποι που μεγαλώνουν, δοκιμάζονται, ψάχνουν να ακουστούν. Γιατί τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο δεν εξαφανίζονται. Μένουν μέσα.
1: Now you're listening to European School Radio. The first student radio.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Γεια σας! Είμαστε τα σούπερ παιδάκια του 12ου Μηπιαγωγείου Βέρειας.
6: Και σήμερα θα σας πούμε
7: ένα τραγούδι
8: στα διαδίκτυα να κυκλοφορείτε
9: ευγενικά και με ασφάλεια.
10: Καλή σας ακρόαση.

Bye.

0: Κοιτάω την οθόνη, ξεχνάω τη ζωή μου.
1: ESR, European School Radio.

0: από την παλιά στη Νέα Καλλικράτεια, το περιβάλλον ως γέφυρα μνήμης.
1: Η Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής ιδρύθηκε από πρόσφυγες που προερχόταν από την παλιά Καλλικράτεια της Ανατολικής Θράκης, στη σημερινή Τουρκία. Παρόλο που οι δύο περιοχές βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη, παρουσιάζουν σημαντικές περιβαλλοντικές ομοιότητες, οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του νέου τόπου εγκατάστασης. Και οι δύο Καλλικράτειες είναι παραθαλάσσιες περιοχές, με άμεση σχέση με τη θάλασσα. Η παλιά Καλλικράτεια βρισκόταν κοντά στην Προποντίδα, ενώ η Νέα Καλλικράτεια αναπτύχθηκε στις εκτές του Βόρειου Αιγαίου. Το κοινό αυτό στοιχείο επέτρεψε στους πρόσφυγες να συνεχίσουν δραστηριότητες που γνώριζαν καλά, όπως η αλληλεία και το εμπόριο, αλλά και να διατηρήσουν τον τρόπο ζωής τους που ήταν στενά συνδεδεμένος με το θαλάσσιο περιβάλλον.
2: Επιπλέον, οι δύο περιοχές παρουσιάζουν παρόμοιο μεσογειακό κλίμα με ήπιους χειμώνας και ζεστά καλοκαίρια. Το κλίμα αυτό ευνόησε την καλλιέργεια φυτών όπως η ελιά, το αμπέλι και τα σιτηρά, τα οποία αποτελούσαν βασικά στοιχεία της αγροτικής ζωής των κατοίκων και στις δύο περιοχές. Έτσι, οι πρόσφυγες μπόρεσαν να μεταφέρουν όχι μόνο σπόρους, αλλά και γνώσεις καλλιέργειας, διατηρώντας μια συνέχεια σε παραγωγική τους δραστηριότητα. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό τοπίο. Στη Νέα Καλλικράτεια, όπως και στην παλιά πατρίδα, τα σπίτια χτίστηκαν κοντά στη θάλασσα και προσανατολίστηκαν με τρόπο που να αξιοποιεί τον φυσικό αερισμό και το φως. Αυτό δείχνει ότι οι πρόσφυγες χρησιμοποίησαν την εμπειρία τους από το περιβάλλον της παλιάς Καλλικράτειας για να δημιουργήσουν έναν βιώσιμο οικισμό στο νέο τόπο.

Η νέα και η παλιά Καλλικράτεια συνδέονται όχι μόνο ιστορικά, αλλά και περιβαλλοντικά. Το φυσικό περιβάλλον λειτουργήσε ως γέφυρα που βοήθησε τους πρόσφυγες να προσαρμοστούν, να επιβιώσουν και να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, αποδεικνύοντας ότι το περιβάλλον αποτελεί βασικό στοιχείο της ανθρώπινης ιστορίας.

0: η πολιτιστική και μουσική σύνδεση της νέας με την παλιά Καλλικράτεια.
1: Η νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής δεν είναι απλώς ένας σύγχρονος οικισμός, αλλά ένας τόπος που κουβαλά έντονα την πνοή της παλιάς Καλλικράτειας της Ανατολικής Θράκης στη σημερινή Τουρκία. Μετά τη Μικροασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923, οι κάτοικοι της παλιάς Καλλικράτειας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στη Χαλκιδική. Μαζί τους όμως έφεραν κάτι πολύτιμο, τον πολιτισμό και τη μουσική τους. Η μουσική της Κωνσταντινούπολης ήταν πολύ όμορφη και είχε ξεχωριστές μελωδίες και ρυθμούς που δεν υπήρχαν αλλού. Παιζόταν με προδοσιακά όργανα όπως το ούτι, το κανονάκι και το βιολί και έδειχνε πολλά συναισθήματα όπως χαρά, λύπη και νοσταλγία.

0: Πρώτοι πρόσφυγες προσπάθησαν να κρατήσουν ζωντανά τα έθιμα που είχαν μάθει από τους γονείς και τους παππούδες τους. Στους γάμους, στα πανηγύρια και στις μεγάλες γιορτές, η μουσική είχε πάντα ξεχωριστή θέση. Τραγούδια όπως το «Από ξένο τόπο» και άλλα προσφυγικά τραγούδια μιλούσαν για τον πόνο του ξεριζωμού και την νοσταλγία για την παλιά πατρίδα. Μέσα από αυτά τα τραγούδια, οι άνθρωποι ένιωθαν ότι η παλιά καλλικράτεια δεν είχε χαθεί εντελώς. Παράλληλα, οι χοροί ένωναν τους ανθρώπους. Ο Συρτός και ο Καρσιλαμάς χορεύονταν συχνά. Ο Συρτός χορεύονταν σε κύκλο, ενώ ο Καρσιλαμάς αντικριστά σε ζευγάρια, άντρας-γυναίκα, δημιουργώντας ένα αίσθημα ενότητας.
1: Σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
2: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα ποντίκι πολυλέμαργο. Έτρωγε, ώσπου βούσκουνε τόσο πολύ κοιλιά του που δεν μπορούσε να κάνει ρούπι από τη θέση του.
3: Γιατί τρως τόσο πολύ, του έλεγαν τα άλλα ποντίκια.
4: Γιατί να μην τρώγω, απαντούσε ο λέμαργος ποντικός. Μου αρέσει το φαγητό.
2: Καμιά μέρα θα πάθει ζημιά από το πολύ φαγητό, τον συμβούλευαν.
4: Γιατί να πάθω ζημιά, έχω πολύ γερό στομάχι και χωνεύω εύκολα ό,τι και αν φάω.
3: Μια μέρα ο λέμαργος ο ποντικός μας άφησε τη φωλιά του που ήταν στο υπόγειο σπιτιού. Ανέβηκε με προσοχή στο ισόγειο, μήπως αν δει καμιά γάτα και τον γραμπώσει. Βρήκε μια τρυπούλα σε έναν τοίχο, μπήκε μέσα με δυσκολία γιατί ήταν στενή, προχώρησε και ξαφνικά τι να δουν τα μάτια του.
2: Βρέθηκε σε ένα κελάρι. Ένα κελάρι γεμάτο τρόφιμα. Τυριά, σαλάμια, καπνιστά κρέατα, καρύδια και ένα σωρό άλλα πράγματα. Ο ποντικός δεν θα μπορούσε ποτέ του να φανταστεί τέτοια τύχη.
4: Πω, έκανε, είμαι πολύ τυχερός. Θα φάω με την ψυχή μου και δεν θα πω σε κανένα ποντικό τίποτα για αυτό το κελάρι για να έρχομαι να τρώγω μόνος μου. Και ρίχτηκε με τα μούτρα στο φαγητό.
2: Έφαγε τυρί, σαλάμι, λίγο κρέας, γύρισε πάλι στο τυρί, ξανά στο σαλάμι. Από το πολύ φαγητό, η κοιλιά του είχε γίνει στρογγυλή σαν τόπι.
4: Μπράβο, μου είπε στον εαυτό του. Είμαι πολύ τυχερός. Όλο το χειμώνα θα έρχομαι εδώ να τρώγω. Και τι φαγητά! Τα πιο εκλεκτά που υπάρχουν για ένα ποντικό.
3: Χαϊδέψε λίγο τη φουσκωμένη κοιλιά του και καθώς κοίταζε το τυρί, το λιγουρεύτηκε ακόμη μια φορά.
4: Ας φάω μια μπουκιά πριν φύγω. Αποφάσισε. Είναι τόσο νόστιμο που δεν το χορταίνω.
2: Ξαφνικά ακούστηκαν βήματα. Κάποιος ερχόταν στο κελάρι.
4: Πρέπει να φύγω, αποφάσισε ο λέμαργος ποντικός. Αν με πιάσουν εδώ μέσα, αλίμονό μου. Θα φύγω και θα γυρίσω το βράδυ. Κρίμα, και ήθελα να φάω κι άλλο, αλλά δεν πειράζει.
3: Ο άνθρωπος που ερχόταν άρχισε να ξεκλειδώνει την πόρτα του κελαριού. Ο ποντικός έτρεξε προς την τρύπα, έχουσε το κεφάλι του μέσα, μα δεν προχώρησε. Η τρύπα ήταν στενή και η φουσκωμένη κοιλιά του δεν μπορούσε να περάσει μέσα.
2: Είχε σφινώσει. Προσπάθησε ο ποντικός, μα δεν γινόταν τίποτε. Και ο άνθρωπος που μπήκε στο κελάρι τον είδε και φυσικά τον σκότωσε.
3: Έτσι ο ποντικός τιμωρήθηκε για τη λεμαργία.
2: Γιατί η λεμαργία, όχι μόνο για τους ποντικούς, αλλά και για τους ανθρώπους, είναι κακό πράγμα.
3: Και όποιος είναι λέμαργος θα μετανιώσει οπωσδήποτε πικρά.
4: Τι είναι το ρούπι? Το ρούπι προέρχεται από τα τουρκικά. Ήταν μια μικρή υποδιέρεση του πύχη ή σμοκτώ εκατοστά.
2: Έτσι έχει μείνει στη γλώσσα μας έκφραση «δεν το κουνάω ρούπι» ή «δεν κάνω ρούπι». Όταν το λέμε αυτό, εννοούμε ότι δεν μετακινούμαστε καθόλου από εκεί που είμαστε.
3: Η έκφραση χρησιμοποιείται συχνά και για να δείξουμε ότι είμαστε μετακίνητοι στις απόψεις μας. Παρόμοια, όταν λέμε σε κάποιον «μην κάνεις ρούπι» εννοούμε «μην ακίνητος».
5: Το ανέκδοτο της ημέρας. Βγαίνουν δύο τσιμπούρια από το σινεμά. Λέει το ένα στο άλλο. Πώς θα πάμε σπίτι, με τα πόδια ή να πάρουμε κανένα σκύλο?
0: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.

0: Free School Radio, the first student radio.
1: Τι ακούμε, βρε παιδιά?
2: Α, Βιβάλντι, την Άνοιξη.
1: Μόνο. Άκου European School Radio, 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντε να ακουστεί.

0: Πόσο συχνά στρέφουμε το βλέμμα και την προσοχή μας στη ψυχή και τα συναισθήματά μας? Πόσο φροντίζουμε την ψυχική μας ευημερία?
1: Η ψυχική μας υγεία αφορά το πώς νιώθουμε, πώς σκεφτόμαστε και πώς αντιδρούμε στην καθημερινότητά μας. Είναι η ικανότητα να διαχειριζόμαστε το άγχος, να αξιοποιούμε τις δυνατότητές μας, να είμαστε λειτουργικοί και να δημιουργούμε σχέσεις με τους άλλους.
0: Δεν είναι απλώς η απουσία προβλημάτων, αλλά μια κατάσταση ισορροπίας που επηρεάζει τη ζωή, τις σχέσεις και τη σωματική μας υγεία.
2: Για πολλούς νέους τα συναισθήματα γίνονται έντονα και δεν μπορούν να τα ελέγξουν.
0: Το άγχος και η κρίση πανικού δεν εμφανίζονται τυχαία. Είναι σημάδι ότι κάτι μέσα μας χρειάζεται προσοχή και φροντίδα. Όταν μάθουμε να αναγνωρίζουμε τι νιώθουμε και να μιλάμε γι' αυτό, μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και να ζητήσουμε βοήθεια όταν τη χρειαζόμαστε.
3: Σε αυτό το επεισόδιο μιλάμε για τη σημασία της ψυχικής υγείας και για το άγχος και τις κρίσεις πανικού, αλλά και για τους πρακτικούς τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων που συχνά κατακλείζουν τους νέους.
4: Στη συνέχεια συζητάμε και θέτουμε τα ερωτήματά μας για την ψυχική υγεία, το άγχος και τις κρίσεις πανικού στη σχολική μας νοσηλεύτρια, αναζητώντας απαντήσεις και καθοδήγηση.
0: Πολλά παιδιά της ηλικίας μας παθαίνουν κρίσεις άγχους και πανικού. Πώς μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε?
5: Η διαφορά ανάμεσα στο άγχος και την κρίση πανικού είναι κυρίως στην ένταση, την διάρκεια και τον τρόπο που εμφανίζονται. Το άγχος είναι σταδιακό και συνδέεται με κάποια σκέψη ή κατάσταση. Εμφανίζεται σιγά-σιγά, μπορεί να κρατήσει μέρες ή ακόμη και ώρες και το προκαλεί συγκεκριμένη αιτία με συμπτώματα τα οποία είναι πιο ήπια. Όπως είναι η ανησυχία, η νευρικότητα, το σφίξιμο στο στομάχι ή στο στήθος, η ταχυκαρδία, όχι πολύ έντονη, δυσκολία συγκέντρωσης, αρνητικές σκέψεις ότι κάτι κακό θα συμβεί. Η κρίση πανικού είναι ξαφνική και έντονη, χωρίς πάντα προφανή λόγο. Εμφανίζεται απότομα, κορυφώνεται μέσα σε λίγα λεπτά και συνοδεύεται από απώλεια ελέγχου. Τα συμπτώματα είναι η πολύ έντονη ταχυκαρδία, η δυσκολία στην αναπνοή ή αίσθηση ότι πνίγεσαι, ζαλάδα, μούδιασμα και έντονος φόβος ότι θα λιποθυμήσεις.
6: Και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις πανικού?
5: Όταν σε πιάνει κρίση πανικού, προσπάθησε να αναπνέεις πολύ αργά. Κράτησε σταθερό το βλέμμα σου σε ένα σημείο ή κλείσε τα μάτια σου. Πάρε αέρα από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα. Κράτησε τον για άλλα 4 δευτερόλεπτα και βγάλε τον αέρα από το στόμα για 4 πάλι δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνοντας αυτό όσες φορές χρειαστεί. Μη διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια από ένα φίλο ή από έναν ενήλικα. Δεν χρειάζεται να αναπνέεις τέλεια, αρκεί να κόψεις το γρήγορο ρυθμό της καρδιάς.
0: Και την κρίση άγχους πώς την αντιμετωπίζουμε?
5: Όταν νιώθεις ότι σε πιάνει άγχος, σταμάτα για λίγο και πάρε αργές βαθιές ανάσες. Κάνε ένα μικρό διάλειμμα από αυτό που σε πιέζει. Μίλα σε κάποιον που εμπιστεύεσαι και θυμίσου ότι μπορείς να το ελέγξεις. Κάνε κάτι που σε χαλαρώνει, όπως το να ακούσεις μουσική ή να πας μια βόλτα.
7: Όταν κάποιος παθαίνει κρίση πανικού ή κρίση άγχους, είναι απαραίτητο να μιλήσει με ψυχολόγο?
5: Δεν χρειάζεται πάντα να μιλήσεις με ψυχολόγο, αλλά πολλές φορές βοηθάει. Μία μεμονωμένη κρίση άγχους ή πανικού μπορεί να συμβεί σε πολλούς ανθρώπους και δεν σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν όμως οι κρίσεις συμβαίνουν συχνά, σε εμποδίζουν στο σχολείο ή στην καθημερινότητά σου ή σε κάνουν να φοβάσαι ότι θα ξανασυμβούν, τότε το να μιλήσεις με έναν ψυχολόγο είναι μια πολύ καλή ιδέα.
0: Είναι αλήθεια πως οι έφηβοι έχουν περισσότερο άγχος στην καθημερινή τους ζωή σε σχέση με έναν ενήλικα?
5: Ναι, σε μεγάλο βαθμό είναι αλήθεια. Οι ενήλικες έχουν περισσότερα προβλήματα, αλλά συνήθως και περισσότερα εργαλεία για να τα διαχειριστούν. Εσείς ως έφηβοι νιώθετε το άγχος πιο έντονα στο σώμα και δυσκολεύεστε να το ελέγξετε, γιατί ο εγκέφαλός σας είναι ακόμη σε ανάπτυξη και οι ορμόνες σας αλλάζουν συνέχεια. Στην εφηβεία προσπαθείς να καταλάβεις ποιος είσαι, πού ανήκεις, αν σε αποδέχονται και αν είσαι αρκετός. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Τα social media δείχνουν μόνο τις καλύτερες στιγμές των άλλων, τέλειες παρέες και ζωές, και αυτό μπορεί να σε αγχώνει ακόμη περισσότερο. Το σχολείο, οι βαθμοί, οι εξετάσεις και οι προσδοκίες των γονιών και των καθηγητών δημιουργούν ένα καθημερινό άγχος, σαν ένα μικρό βάρος που κουβαλά συνέχεια.
6: Πόσο σημαντική είναι η ψυχική μας υγεία και πώς μπορεί να μας επηρεάσει την καθημερινότητά μας?
5: Η ψυχική μας υγεία μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη τη ζωή μας. Όταν νιώθουμε καλά και έχουμε ισορροπία, μπορούμε να συγκεντρωθούμε στο σχολείο, να έχουμε καλές σχέσεις με φίλους και οικογένεια και να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις. Όταν όμως η ψυχική μας υγεία δεν είναι καλή, μπορεί να νιώθουμε θλίψη, άγχος ή θυμό, να κουραζόμαστε εύκολα ή να δυσκολευόμαστε να συγκεντρωθούμε. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει όλη την καθημερινότητά μας.
7: Όλα τα άτομα αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο τις κρίσεις?
5: Όχι. Όλοι οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν τις κρίσεις με τον ίδιο τρόπο. Κάποιοι μπορεί να ηρεμούν πιο γρήγορα, άλλοι να χρειάζονται βοήθεια από φίλους ή ενήλικες ή από κάποιον ειδικό. Κάποιοι χρησιμοποιούν τεχνικές αναπνοής, άλλοι χρειάζονται χρόνο ή ηρεμία. Το σημαντικό είναι να βρεις τι δουλεύει καλύτερα για σένα. Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος.
6: Όταν έχεις αρκετό άγχος, υπάρχει πιθανότητα λιποθυμίας?
5: Ναι, όταν έχεις πολύ έντονο άγχος ή κρίση πανικού, μπορεί να νιώσεις συμπτώματα σαν λιποθυμία, όπως ζαλάδα, αδυναμία ή αίσθημα ότι θα πέσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί το σώμα σου αντιδρά στο στρες και αλλάζει προσωρινά η κυκλοφορία του αίματος και η αναπνοή σου.
1: Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να αντιμετωπίσουμε το στρες, τον θυμό και την οργή μας όταν είμαστε έφηβοι?
5: Όταν νιώθεις θυμό, οργή ή στρες, πάρε βαθιές ανάσες. Κάνε ένα μικρό διάλειμμα και κάνε κάτι που σε ηρεμεί, όπως περπάτημα, μουσική ή να μιλήσεις σε κάποιον που εμπιστεύεσαι. Το σημαντικό είναι να ηρεμήσεις πριν τα συναισθήματά σου ξεφύγουν.
6: Πριν κλείσουμε, ας θυμόμαστε όλοι κάτι σημαντικό. Το άγχος και η κρίση πανικού δεν μας ορίζουν. Είναι εμπειρίες που περνούν πολλοί άνθρωποι, ακόμη και αν δεν φαίνεται. Το να μιλάμε, να ζητάμε βοήθεια και να φροντίζουμε τον εαυτό μας είναι πράξη δύναμης, όχι δυναμίας. Αν σήμερα κάποιος που μας ακούει νιώθει ότι δυσκολεύεται, δεν είναι μόνος. Υπάρχει βοήθεια, υπάρχει κατανόηση και υπάρχει ελπίδα.
8: Να ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
9: Διασκεδάζουμε και μαθαίνουμε ασφαλώς στο διαδίκτυο. Όμως προσοχή!

0: Στον Γιώργη και ο Μαρινέλη. Από το έκτο δημοτικό σχολείο Λιβαδιάς. Και σήμερα θα σας μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο.
1: Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα που παίζεται ανάμεσα σε δύο ομάδες των 11 παικτών με μία σφαιρική μπάλα.
0: Το ποδοσφαιρικό αγώνας δεξάγεται σε ένα ορθογωνικό γήπεδο με φυσικό και τεχνικό λουτάπιτα πρασίνου χρώματος και ένα κατάλληλο πλαίσιο στο μέσο κάθε μιας από τις ξενές πλευρές του τέρματος.
2: Το θέλουν πολύ, μα εγώ πιο πολύ, γιατί είναι μέρα για γκολ.
1: Σκοπός κάθε ομάδας είναι να οδηγήσει την μπάλα στο αντίπαλο τέρμα, δηλαδή να βάλει γκολ, όπως λέγεται στην ειδική ποδοσφαιρική γλώσσα.
0: Οι παίκτες χειρίζονται την μπάλα κυρίως με τα πόδια, ενώ καμιά ομάδα δεν σκοράρει ή και οι δύο ομάδες καταλήξουν στο τέλος του παιχνιδιού με τον ίδιο αριθμό γκολ σε σκορ, τότε το αποτελεί ισόπαλο.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
1: Ταξιδεύοντας.
2: Ταξιδεύοντας, όμως όχι σε έναν όμορφο τόπο γεμάτο χρώματα γαλήν κυρί. Η σκέψη μας εδώ και λίγες μέρες ταξιδεύει σε έναν τόπο στον οποίο είχε από βομβαρδισμούς. Ταξιδεύοντας στον τόπο του πολέμου.
3: Σε ένα τόπο που δεν έχει χωρισμό.
4: Σε ένα τόπο που ρωσιάζει η ελπίδα.
5: Σε ένα τόπο που κατοικεί ο πόνος και είναι φαμένος. Με μόνο δόμα. Ταξιδεύοντας στην Ουκρανία. Ταξιδεύοντας στις δύσκολες ημέρες και νύχτες που περνάει το Κίεβο, το Χαρκόφο, η Μαριούπολη. Ένα τρομακτικό ταξίδι από τους συνεχείς φοβισμούς. Εικόνες ιστοπεζούς σκεπών.
1: Συνεχίζουν το ταξίδι τους και οι Ουκρανοί πρόσφυγες. Με σκοπό να ξεφύγουν από τον πόλεμο και να ζήσουν σε ένα ελληνικό περιβάλλον. Η ευχή όλων μας, ο ήχος του πολέμου να σταματήσει και το ταξίδι μας να οδηγεί σε ένα τόπο που ασφαλίζει.
6: European School Radio. Stay tuned.
7: Open up your eyes.
8: Now you're listening to European School Radio,
7: watch this
8: the first German radio.
9: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow.
10: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
11: We'll shine on.
12: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
13: και podcast.
12: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
13: το ταλέντο,
12: τη δημιουργικότητά τους.
13: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
12: Το κάνουν ακουστεί.
13: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
12: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
13: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
14: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας με θέμα το social detox. Ζούμε σε ένα κόσμο ειδοποιήσεων, ατελείωτου scroll και σύγκρισης. Πόσο από αυτό το επιλέγουμε πραγματικά και πόσο από αυτό μας ελέγχει? Στο σημερινό επεισόδιο μιλάμε για την εμπειρία του να κλείνεις για λίγο τα social. Όχι ως τιμωρία, αλλά ως δώρο στον εαυτό μας. Συστάμε για το φόβο ότι θα χάσουμε κάτι, για το άγχος των likes, για την πίεση της τέλειας εικόνας και για το πώς είναι να ξαναβρίσκεις χρόνο για φίλους, για χόμπι και για ηρεμία.

0: Μήπως και σένα σου είναι γνωστή αυτή η ήχη?
1: Στις μέρες μας, οι νέοι έχουν χάσει εντελώς την επαφή με την πραγματικότητα, επιλέγουν άλλους τρόπους επικοινωνίας και δεν εκφράζουν τα συναισθήματά σωστά. Πάμε να δούμε κάποια ζωντανά παραδείγματα, ακούγοντας πραγματικές συζητήσεις νέων. Λέτε, το Σαββατοκύριακο ήταν τέλειο στο κέντρο που πήγαμε. Πήγαμε εκεί πέρα, φάγαμε κάτι πίτσες. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Εσείς πώς περάσατε?
2: Εγώ ήμουν σπίτι, η αλήθεια είναι. Πήγα, είχα ραντεβού για νύχια. Μετά πήγα σπίτι και βγήκαμε για καφέ με τους γονείς.
3: Εγώ είχα κούρεμα.
1: Αμάν.
3: Από...
1: Εντάξει, παιδιά, φτάνει λίγο με το κίνητο. Έχουμε λίγο αποσυνδεθεί από την πραγματικότητα.
4: Η αλήθεια είναι και εμένα με έχει ζαλίσει. Συνεχώς έρχονται ειδοποιήσεις από TikTok, μηνύματα, Instagram. Δεν μπορώ να ησυχάσω.
1: Εσύ, γιατί δεν κάνω αυτή την υποξήνωση?
3: Το σκέφτομαι, το έχω σκαθεί αυτόν τον ήχο, αλήθεια, δεν μπορώ.
1: Ξέρετε, το Digital Detox είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για μας, γιατί περνάμε αμέτρητες ώρες μπροστά στην οθόνη του κινητού μας, χωρίς να βλέπουμε για κάτι ουσιαστικό. Αλλά χάνουμε τόσες ώρες από τη ζωή μας που θα μπορούσαμε να είμαστε με τους φίλους μας, να περνάμε όμορφα και στην τελική χάνουμε χρόνο και από ταινίες που θα μπορούσαμε να βλέπουμε και από παρέες που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δουλειά, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
4: Ουσιαστικά το κινητό παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, γιατί αυτό που είπες, όντως σπαταλάμε χρόνο σε ανούσια πράγματα και μας αποσπάνε, ας πούμε, από το διάβασμα, από άλλες δραστηριότητες που έχουμε. Και πιστεύω άμα κάναμε digital detox θα μας βοηθούσε, πιστεύω.
1: Εσύ τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνάς το πρωί?
3: Σβήνω το ξυπνητήρι και στέλνω τα μηνύματα που δεν έχω απαντήσει.
1: Καλά, δεν έχεις πλύνει το πρόσωπό σου και πιάνεις το κινητό σου. Δεν είναι λίγο λάθος αυτό?
4: Είναι, η αλήθεια είναι. Έχει γίνει η πρόκτασή του χεριού μου πλέον.
1: Έχεις χάσει την επικοινωνία με τους φίλους σου?
4: Η αλήθεια είναι όχι τόσο πολύ, γιατί επικοινωνώ μέσω μηνυμάτων ή κλήσεις. Ας πούμε και με δύο φίλες που έχω εκτός του χωριού. Με βοηθάει να επικοινωνήσω με αυτές. Δεν επικοινωνούμε και πάρα πολύ συχνά βέβαια, αλλά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας αυτό.
1: Στο προσωπικό κομμάτι θεωρείς έχει χαθεί η επαφή από κοντά?
3: Εγώ πιστεύω πως έχει ελαττωθεί η face-to-face συζήτηση και ειδικά με άτομα που δεν γνωρίζεις τόσο καλά και ξεκινάς τώρα να συζητάς από μηνύματα. Από κοντά είναι πολλές οι φορές που δεν ανταλλάζεις ούτε ένα γεια και είναι κάπως περίεργο αυτό και το νιώθω πάρα πολύ και με ενοχλεί όταν το αντιλάβαμε.
1: Εσείς ρε παιδιά, δηλαδή βγαίνετε έξω, περνάτε ωραία και βλέπετε κάποιον που μπορεί να σας αρέσει, είτε σαν φίλος είτε σαν κάτι ερωτικό, αλλά δεν το προσεγγίζετε ποτέ γιατί φοβάστε. Αλλά γιατί υπάρχει τόσο φόβος? Μήπως φταίει όντως το κινητό και δεν μπορούμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας?
4: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επηρεαστεί πολύ και είμαστε συνήθως στο να στέλνουμε μηνύματα παρά να μιλάμε face to face. Αυτό που είπες, όταν πας και γνωρίζεις ένα άτομο πρώτη φορά και θες να τον προσεγγίσεις κάπως, μπορεί να μην μπορείς να πας να του μιλήσεις.
3: Και η πρώτη κίνηση που αν θα την κάνεις θα είναι να του ζητήσεις ή τον αριθμό του τηλεφώνου του ή το προφίλ του στο Instagram, αντί να πιάσεις κουβέντα μπροστά εκείνη τη στιγμή.
1: Θεωρείτε ότι τα παιδιά το επιλέγουν αυτό γιατί δεν έχουμε πλέον αυτά τα skills, τα κοινωνικά?
3: Πιστεύω δεν έχουμε και κάποιο πρότυπο, να το πω έτσι, για να μας καθοδηγήσει, γιατί ακόμα και οι γονείς μας πολλές φορές είναι συνέχεια μπροστά την οθόνη του κινητού. Οπότε στην ουσία μας παρασύρουν.
4: Δεν μας παρασύρουν μόνο οι γονείς, μας παρασύρουν και οι influencers μέσω από τα social media, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε φωτογραφίες και βίντεο που τα έχουν κάνει edit και ουσιαστικά βλέπουμε αυτό που θέλουν αυτοί να βλέπουν. Όχι αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα.
1: Περισσότερο, εγώ πολλές φορές όταν πάω να ανεβάσω κάτι, φοβάμαι μην τυχόν αυτό που ανεβάσω κατακριθώ γιατί δεν ταιριάζει ακριβώς αυτά τα πρότυπα τα οποία βλέπουμε. Ή πολλές φορές όταν βλέπω ένα άτομο το οποίο θέλω να προσεγγίσω από social media, βλέπω στην πραγματική ζωή πώς είναι και κάπως σαν να ξενερώνω. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα.
3: Άρα τι προτείνεις να κάνουμε?
1: Digital detox!
3: Η αποσύνδεση από τη ψηφιακή ζωή δεν είναι να αποκλείσουμε τελείως την τεχνολογία από τη ζωή μας, αλλά να βάλουμε μέτρα και όρια στον εαυτό μας. Ο κόσμος έξω είναι γεμάτος νέες εμπειρίες και δραστηριότητες που μας περιμένουν. Λίγο χρόνο με τον εαυτό μας, τις παρέες μας, νέες στιγμές και ίσως τελικά το digital detox για λίγο δεν είναι τόσο κακή ιδέα.
1: Γι' αυτό καλό θα ήταν να πάρετε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας, να αρχίσετε να αγαπάτε τα κομμάτια του εαυτού σας, να μην κοιτάτε τόσο τα πρότυπα τα εξωτερικά και χτίστε ένα δικό σας πρότυπο, όμορφο με τα δικά σας χρώματα.
0: Πριν κλείσουμε, θέλουμε να σας αφήσουμε με μια σκέψη. Δεν σας λέμε να πετάξετε το κινητό σας. Δεν σας λέμε να φύγετε από την τεχνολογία. Σας λέμε απλώς να κάνετε λίγο χώρο για εσάς.
5: Να δοκιμάσετε ένα μικρό digital detox. Μισή ώρα χωρίς οθόνη, μία βόλτα χωρίς ακουστικά, μία κουβέντα πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς ειδοποιήσεις. Γιατί εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που γελάνε, αληθινά, όχι με emoji. Υπάρχουν στιγμές που δεν χωράνε σε stories και σχέσεις που δυναμώνουν μόνο όταν κοιταζόμαστε στα μάτια. Αν κάποια στιγμή νιώσετε ότι η χρήση του κινητού, του διαδικτύου ή το social media γενικά σας πιέζει, αν νιώσετε ότι χάνετε τον έλεγχο ή απλώς θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι.
6: Υπάρχουν άνθρωποι και φορείς που είναι εκεί για σας. Η γραμμή βοήθειας για παιδιά και εφήβους, SOS 1056, από το χαμόγελο του παιδιού. Η γραμμή συναισθηματικής υποστήριξης 116-123 όλο το 24ωρο και το ΚΕΘΕΑ το 1114 για θέματα εξαρτήσεων και υποστήριξη.
5: Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Ίσως τελικά η πιο σημαντική σύνδεση να μην έχει Wi-Fi, αλλά παρουσία, φωνή και αληθινό ενδιαφέρον. Κλείσε για λίγο την οθόνη. Άνοιξε τον κόσμο γύρω σου. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο μας. Κάντε να ακουστεί.
7: ESR. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
8: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
9: και podcast.
8: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
9: το ταλέντο,
8: τη δημιουργικότητά τους.
9: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
8: Το κάνουν ακουστεί.
9: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
8: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
9: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
10: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
11: Μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα, ο Μάους, ένα μικρό ποντίκι, βγήκε να σερφάρει στο υδρυνητικό πέλαγος. Ο αέρας φυσούσε αρκετά και το ποντίκι μας βρέθηκε σε ένα μικρό νησάκι, στο νησί της δημιουργικότητας. Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να φτιάχνω πάζι, να χτίζω σπίτια και να ντύνω ανθρωπάκια και να φωγραφίζω όμορφα σχέδια. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ένα τρομερό τερατάκι. Θες να παίξουμε μαζί? Και τότε εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας. Όταν αισθανόμαστε ότι κάτι είναι τρομακτικό, δεν παίζουμε μαζί του, γιατί σίγουρα δεν είναι για την ηλικία μας. Μετά από αρκετή ώρα, ο άνομος το πήγε στο νησί της επέντευξης. Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να μάθω τόσα πράγματα, ακόμα και μέσα από παιχνίδια. Έχει πολλές πληροφορίες, σαν να βρέθηκα σε μια τεράστια βιβλιοθήκη. Και τότε εμφανίστηκε ο Θεός Ποσειδώνας. Πρόσεχε ποντικάκι, όλα αυτά που διαβάζω νομίζω ότι δεν είναι αλήθεια, να έχει τα μάτια σου ανοιχτά. Ο αέρας φυσούσε πολύ και το ποντικάκι πήγε σε ένα νησάκι στο νησί της ασφάλειας. Τι ωραίο νησί. Εμφανίστηκε τότε ένα κόκκινο φωτάκι. Πάτησε, γράψε το όνομά σου και το τηλέφωνο σου. Ευτυχώς εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
12: Όχι, ποντικάκι μου, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι για το καθένα. Απαγορεύεται να τα δώσεις.
11: Άρχισε να ανοιχτώνει και έφτασε στο νησί της συνδεσιμότητας. Πόπο, τι ώρα! Εδώ μπορώ να συνομιλήσω με τη μαμά και τον μπαμπά και τους φίλους μου που μένουν πάρα πολύ μακριά. Ξαφνικά ήρθε μια άγνωστη κοιλία. Θες μιλήσουμε μαζί. Πώς σε λένε? Ευτυχώς πάλι εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας. Δεν μιλάμε με άγνωστους, μόνο με τους γνωστούς μας και πάντα γενικά. Ο Ποσειδώνας του έδωσε άλλη μία συμβουλή. Την επόμενη φορά όμως που θα σερφάρεις, να πας ή με τη μαμά σου ή με τον μπαμπά σου για να σε προφυλάξουν τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν.

Αερίζουμε καλά τους χώρους. Όπου πάμε, πάντα έχουμε μαζί μας αντισηπτικά μαντιλάκια ή μπουκάλι αντισηπτικό. Όταν φτενιζόμαστε ή βήχουμε, πάντα στον αγκώνα, καλύπτοντας τη μύτη και το στόμα. Πλένουμε πολύ καλά τα χέρια μας με σαπούνι και ζεστό νερό πριν το φαγητό και μετά το παιχνίδι. Δεν βάζουμε ποτέ τα χέρια μας στο πρόσωπο. Για λίγες μέρες δεν πηγαίνουμε στον παππού και στη γιαγιά. Μένουμε σπίτι, μένουμε υγιείς.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Αγγελική, κοίτα, πάλι κοροϊδεύουν τον Νίκο.
3: Να πάμε γρήγορα να το πούμε σε ένα καθηγητή. Δεν πάει άλλο. Τι λες κι εσύ?
2: Μπα, όχι, άστο καλύτερα. Θα μπλέξουμε άσχημα. Ας τα βγάλει πέρα μόνος του.
4: Όλοι ξέρουμε τι είναι βία και όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Μιλάμε.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να διώξουμε τη βία από τα σχολεία. Μιλάμε, δεν σωπαίνουμε.
6: Εξάλλου, ό,τι δεν μας σκοτώνει, μας κάνει πιο δυνατούς.
7: Σέβομαι.
8: Αποδέχομαι.
9: Μοιράζομαι.
10: Ενδιαφέρομαι.
11: Αντιδρώ.
12: Απορρίπτω τη βία.
13: Λέμε όχι στην ενδοσχολική βία.
14: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
15: Τα τελευταία χρόνια έχουμε στερηθεί πολλά. Να μαζευόμαστε όλοι φίλοι μαζί, να μετακινούμαστε ελεύθερα και να ταξιδεύουμε. Μόνο η σκέψη μας ταξιδεύει στον κόσμο. Μέσα από το διάβασμα ενός βιβλίου,
16: μια ανελαίτη μπόρα δεν μας αφήνει ελεύθερους. Ταξίδι σημαίνει ζωή.
17: Ταξίδι σημαίνει ελευθερία. Είναι η απόδραση από την καθημερινότητα, μακριά από τη φασαρία της πόλης. Θέλω να διασχίσω όλη τη γη, όλο τον κόσμο.
18: Ταξιδεύω σαν βουνά και θάλασσες σε κάθε γωνία του κόσμου. Φτάνω σε μακρινά νησιά. Βλέπω νέα πράγματα που δεν έχω ξαναδεί. Ανακαλύπτω έναν καινούριο κόσμο.
19: Γνωρίζω διαφορετικούς πολιτισμούς. Η ηρεμία κυριαρχεί στο νου μου. Απολαμβάνω στιγμές χαλάρωσης και ανεμελιάς.
15: Συναναστρέφομαι με άλλους ανθρώπους. Αποκτώ νέους φίλους. Βιώνω νέες εμπειρίες. Ανοίγει το μυαλό μου. Μαθαίνω να σκέφτομαι διαφορετικά.
20: Ένα ταξίδι μας δίνει ευκαιρίες για χαλάρωση και διασκέδαση. Είναι η έκφραση και η απελευθέρωση του νου.
21: Το ταξίδι είναι η αρχή. Η αρχή μιας νέας μοναδικής εμπειρίας.
16: Η αναζήτηση μιας νέας κοινωνίας χωρίς αντιθέσεις, χωρίς συγκρούσεις και χωρίς κοινωνικά προβλήματα.
15: Ετοιμάστε τις βαλίτσες. Συγκεντρώστε χάρτες.
13: Καλό ταξίδι!
2: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι.

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Μαρία.
1: Και εγώ είμαι ο Ροφέλ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Το θέμα της σημερινής εκπομπής μας είναι η εφηβεία. Έχουμε πολλές απορίες για όσα συμβαίνουν σε εμάς τους εφήβους.
0: Και προβληματισμό, και αν έχει θέλεις να πεις.
1: Και από αυτά έχουμε. Και φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε.
0: Φυσικό είναι. Η εφηβεία λέγεται ότι είναι μία από τις πιο μπερδεμένες αλλά και πιο καθοριστικές φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Γι' αυτό σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να μας βοηθήσει να την καταλάβουμε καλύτερα.
1: Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να συστηθείτε στο κοινό μας.
2: Λοιπόν, εμένα το όνομά μου είναι Ευστάτιος Παπάνης. Είμαι μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά παράλληλα είμαι και ψυχολόγος και περισσότερο από αυτή τη δεύτερη ιδιότητα θα σας μιλήσω σήμερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εφηβείας.

0: βία.
1: Θα θέλαμε να σας απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις.
2: Αν έπρεπε να περιγράψετε την εφηβεία με μία λέξη, ποια θα ήταν και γιατί?
3: Αν θα πρέπει να επιλέξω μία λέξη, θα ήταν η λέξη ανατροπή ή επανάσταση. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι η εφηβεία είναι διαφορετική για τον καθένα. Σ' άλλους έρχεται ως άβρα και σ' άλλους ως θύελα. Επομένως, δεν είναι σωστό να βάλουμε μία λέξη μονάχα να δείξει όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην εφηβεία.
1: Γιατί οι έφηβοι νιώθουν συχνά ότι δεν τους καταλαβαίνει κανείς? Είναι φυσιολογικό?
3: Είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί μέσα στο μυαλό των εφήβων συντελούνται διάφορες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά ξεφεύγουν από το εδώ και τώρα, αναπτύσσουν την υποθετική σκέψη, δεν μπορούν να σκεφτούν με το αν, με τη συμβολική σκέψη, δηλαδή ξεφεύγουν από την πραγματικότητα και μπορούν να φαντασιώνονται άλλες καταστάσεις. Επομένως, επειδή αρχίζουν και δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο και προβάρουν ουσιαστικά συμπεριφορές και συναισθήματα, αυτό φαίνεται πολύ μπερδεμένο στους μεγαλύτερους που έχουν πάνω κάτω κατασταλάξει. Και επιπλέον οι έφηβοι πολλές φορές χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη γλώσσα, τη γλώσσα της εφηβικής κουλτούρας. Και γι' αυτό το λόγο μας φαίνεται, επειδή έχουν αυτή την ιδιόλεκτο ή την ιδιαίτερη διάλεκτο που τους δίνει ταυτότητα και τους κάνει ξεχωριστούς, πολλές φορές αυτά φαίνονται, δεν μπορούν οι ενήλικοι να τα αποκρυπτογραφήσουν και τους φαίνονται μπερδεμένα.
2: Γιατί η γνώμη των φίλων φαίνεται συχνά πιο σημαντική από αυτή των γονιών?
3: Η πραγματική επιρροή των γονέων σταματά κατά την παιδική ηλικία ουσιαστικά, και από εκεί και πέρα η γνώμη των ομηλίκων και της παρέας και των εφήβων έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί μέσα από τις παρέες οι έφηβοι κοινωνικοποιούνται, ουσιαστικά δοκιμάζουν όλες τις συμπεριφορές που θα έχουν στην ενήλικη ζωή και τα πρότυπα των γονέων φαίνονται αναχρονιστικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν οι έφηβοι σταδιακά τους δικούς τους τρόπους συμπεριφοράς.
1: Τι ρόλο παίζουν σήμερα τα social media στη φιλία και στη σύγκριση με τους άλλους?
3: Σήμερα γενικότερα το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια τεράστια συμβολή στην ψηφιακή ταυτότητα του εφήβου. Πέρα από την πραγματική, έχει αναπτυχθεί και μια συμβολική ψηφιακή, μέσα από την οποία κρίνονται, κάνουν παρέες, δοκιμάζονται, προβάρουν συμπεριφορές. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε έμφαση σε αυτόν τον συμβολικό εαυτό, ο οποίος στην πραγματικότητα κρίνει όλους τους τρόπους επικοινωνίας των εφήβων.
2: Γιατί οι συγκρούσεις με τους γονείς αυξάνονται στην εφηβεία και τι είναι αυτό που συχνά δεν καταλαβαίνουν οι ενήλικες για τους εφήβους?
3: Οι συγκρούσεις αυξάνονται επειδή ακριβώς οι ενήλικες δεν θυμούνται πώς είναι να είσαι έφηβος, δεν καταλαβαίνουν την αναπτυξιακή πορεία των εφήβων, έχουν ξεχάσει τα δικά τους τα χρόνια, συγκρίνουν πολλές φορές τη δική τους εποχή με τη σημερινή, ενώ είναι τελείως διαφορετικοί οι όροι και οι συνθήκες, και αγνοούν ότι σήμερα οι έφηβοι αναπτύσσουν έναν οικουμενικό εαυτό, επειδή ακριβώς έχουν επαφή μέσω του διαδικτύου, μπορούν και καταλαβαίνουν και παίρνουν πρότυπα από περιοχές του κόσμου που παλιότερα δεν υπήρχαν. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια τεράστια συμφωνία μεταξύ αυτών που πιστεύουν οι ενήλικες με τους εφήβους.
1: Με ποιους τρόπους μπορούν οι γονείς και εκπαιδευτικοί να στηρίξουν τους νέους σε αυτή τη μεταβατική φάση?
3: Λοιπόν, το μυστικό και η πεμπτουσία της επικοινωνίας των γονέων με τους εφήβους σήμερα είναι η απόλυτη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των εφήβων. Δηλαδή, θα πρέπει οι γονείς να μην αποξενώνονται, να μπορούν να συνυπάρχουν με την τεχνολογία, να καταλαβαίνουν τον ψυχισμό των εφήβων και να περνούν πάρα πολλές ώρες. Δεν φτάνει μονάχα ο ποιοτικός χρόνος που λέμε, αλλά χρειάζεται και ποσότητα. Και όσο μεγαλύτερη είναι η επικοινωνιακή αλληλεπίδρασή τους, τόσο είναι και πιο θετικά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αργότερα.
2: Κύριε καθηγητά, πώς πιστεύετε ότι η έμφαση μόνο στο γνωστικό κομμάτι από κάποιους εκπαιδευτικούς, χωρίς να υποστηρίζεται η κοινωνική ένταξη των μαθητών, μπορεί να επηρεάσει τη σχολική διαρροή και την πιθανή τους επαφή με τα ναρκωτικά?
3: Αν και σήμερα κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να δίνουν έμφαση μονάχα στο γνωστικό κομμάτι έχει μειωθεί, σήμερα το σχολείο προσπαθεί να αναπτύξει ολόκληρα την προσωπικότητα του μαθητή, εντούτοις τα φαινόμενα και της σχολικής διαρροής και των ναρκωτικών είναι πολύ σύνθετα, ειδικά για τα ναρκωτικά παράγοντες όπως η οικογένεια, το σχολείο παίζουν τεράστιο ρόλο. Να σας πω μονάχα ότι στα ναρκωτικά πέφτουν συνήθως τα παιδιά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα, πιο ντροπαλά και που πραγματικά χρειάζονται την συναισθηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Και γι' αυτό το ρόλο φτάνουμε πια να οραματιζόμαστε ένα νέο σχολείο, που η ανάπτυξη θα είναι με κάθε τρόπο, θα δίνει έμφαση στα ψυχολογικά γνωρίσματα των μαθητών και όχι μονάχα στο γνωστικό κομμάτι.
1: Γιατί μας εγχώνει τόσο το «τι θα κάνω στο μέλλον»?
3: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στους παλιούς εφήβους και στους σημερινούς. Ενώ παλιότερα οι έφηβοι ακολουθούσαν μια κοινή πορεία, ήξεραν ότι θα περάσουν σε κάποιες σχολές ή μια άλλη επαγγελματική πορεία. Σήμερα ο κάθε έφηβος ουσιαστικά είναι αντιμέτωπος με μια ατομικότητα. Το μέλλον του είναι καθαρά ξεχωριστό. Η πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτάται από τον ίδιο και οι επιλογές είναι πολύ, πολύ περισσότερες. Οπότε το άγχος είναι και μεγαλύτερο.
2: Αν μπορούσατε να δώσετε μία μόνο συμβουλή σε έναν έφηβο που νιώθει χαμένος, ποια θα ήταν?
3: Η συμβουλή είναι να ανακαλύψει όσο το δυνατόν πιο νωρίς την αυθεντικότητά του, την πρωτοτυπία του, να καταλάβει σε τι πράγματα είναι ξεχωριστός και αυτό να αποτελέσει το κριτήριο για κάθε μελλοντική του επιλογή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, που μας βοηθήσατε να δούμε την εφηβεία λίγο πιο καθαρά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε οι ακροατές μας να πήραν κάποιες απαντήσεις.
1: Και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη αλλά όμορφη φάση της ζωής των ανθρώπων.
2: Ακούσατε την εκπομπή των μαθητών Απορίες Εφήβων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: Radio. The first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: European School Radio. Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
4: Το καλύτερο.
3: Το καλύτερο. Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Εμείς εδώ.
0: Στις χάρες και στις λύπες.
1: Εμείς ξανά εδώ.
0: Και άλλη φορά κάθε φορά.
1: Πάλι εδώ. European School Radio.
0: Για πάντα μαζί.

0: από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

την τρελή τη ζωή. Μέσα από έντυπα μα κι όλα να ζήσουμε μια άλλη ζωή. Μα είναι η ζωή αυτή όταν μια οικογένεια σήμερα μισθό 100.000. Οι τύραννοι χαϊδεύουν. Κοιλιές μεγάλες. Και δεν είναι μόνο αυτό, μας κυνηγούν χιλιάδες μάρκες. Έξτρα φόροι, έξτρα ΦΠΑ, έξτρα σκατά. Και ένας πόλεμος δίπλα μας που κανείς δεν το σταματά. Και κανείς δεν διακινδυνεύει. Η αγάπη μας διαφέρει. Και αντί γι' αυτό ψιθυρίζουμε διαφημίσεις. Χρησιμοποιούμε το σεξ για να αποφύγουμε τις σχέσεις. Και από το ταξίδι της Φάρενας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι το μυαλό μου ξυπνά. Και ακούω τα πλοία να διασχίζουν τις θάλασσες. Είχα τόσα ωραία πράγματα και σ

και αλλάζουμε πρόσωπα. Πολύ αργά καταλαβαίνουμε πως ήταν σαν μια στήση που πέφτει. Ένα εκατομμύριο στερεότυπα που δεν έχουν πια καμιά γεύση. Με κάνουν να απορώ που στεκόμαστε αδιάφοροι στο ψέμα. Γιατί χάνουμε χρόνο όταν μέσα μας τρέχει το αίμα.

λεωφόρους περήφανα να στείνουν το μέλλον με δικούς τους όρους. Σαν έξυπνοι βλάκες φέρουν την τροπή της εκπαίδευσης και από μια περιστρεφόμενη θέση καμαρών για αυτή τη δικαίωση. Το 2000 η μόδα θα τους στέλνει ντυμένους με δερμάτινα, πιο γυμνασμένους να κυβερνούν κατώτερα όντα άτιμα. Και από το ταξίδι της Φάρνας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι, το μυαλό μου ξυπνά και ακούω τα πλοία να διασχίζουν τις θάλασσες.

πίστα του αεροδρομίου. Έχει νυχτό σε ένα εκατομμύριο αστέρια φωτίζουν ό,τι με έχει πληγώσει. Ένας φίλος μου απόψε καταλήτα αυτή τη χώρα. Κατά βάθος λυπάται, μα δεν βλέπει και την ώρα που η ζωή του θα αλλάξει. Όταν τα αεροπλάνα πετάνε, η γη απλώνεται και οι άνθρωποι ξεχνάνε. Είναι τρομερό το θέαμα, η αίσθηση αυτή ότι πετάς. Δεν έχω άλλη επιλογή. Ένα κίτρινο ταξί περιμένει, φυσάει. Θα χειμωνιάσει 2 ώρες και ξημερώνει. Συνεφιασμένη Κυριακή, πρώτη μέρα του χειμώνα. Σκέφτομαι τους πιο σημαντικούς ανθρώπους αυτού του αιώνα. Από δεξί καθρεφτάκι ο κόσμος μένει πίσω. Ποτέ δεν είχα τίποτα. Και απόψε θέλω να σε φιλήσω. Να μείνεις στα μάτια μου.